0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

αγαπήσαμε, καρδιά μου, κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι, κι όσα μας έμαθαν να ζούμε το

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

0: πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θέλεις τώρα τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίνει

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μερικά λεπτά αφού απείλησε ξανά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Στη Νέα Υόρκη και έφτασε ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους τους όρους της στην άλλη πλευρά για να ανοίξει ξανά το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς. Οι Ιρανοί ζητούν άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του οργανισμού. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραχτσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός η ομιλία Μακρόν, λέει ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και στα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε χθες έκανε λόγο για συγκάλυψη ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Συνέχισε.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Χιδροσούλα έξω. Ναι. Χιδροσούλα.
0: 17 βαθμούς.
1: Έχει πιο κρύο από χτες.
0: 17 βαθμολάκουσα. Έχει, ναι. Έχει και είναι και υγρασία. Μετράει. Και υγρασία.
1: Ήρθε ναι. Η ώρα για τον Μπουφανίνη.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Είναι Μπουφανίνη Day.
0: Επιτέλους.
1: Κανονίστε γιατί φυσάει κιόλας.
0: Πού φυσάει?
1: Έξω.
0: Φυσάει. Εγώ γιατί δεν είδα φυσά.
1: Φυσάει.
0: Δεν αισθάνθηκα.
1: Εμένα έμπαινε ο αέρας, ναι. Επειδή είχα ανοιχτό το Μπουφανίνη.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ο αέρας και έμπαινε και με κρύωνα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς αισθάνεσαι εσύ τον αέρα, αλλιώς έχω δει τσάκο.
0: Αλλιώς.
1: Σε άντρακλας.
0: Τέλος πάντων. Σεξιστικό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν αντέχεις το κρύο.
0: Το αντέχω περισσότερο.
1: Δεν ήταν σεξιστικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το αντέχω περισσότερο.
1: Το αντίθετο. Εσύ είσαι, πώς το λένε,
0: Ορεσίβιος, Ολύμπιος και λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτά θα λέμε κάθε μέρα.
1: Εδώ χιόνισε στον Όλυμπο χτες.
0: Ναι, ρε, χιόνιζε. Ωραία ήταν.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Το πρώτο χιονάκι έπεσε.
1: Εγώ το έστειλα.
0: Μας τα είχε πει η Παπαυγούλη.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Παπαυγούλη μας τα είχε πει ότι θα πέσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα πέσει λίγο χιονάκι στις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί, στις κορυφές. Δεν άσπρισε, δεν τόστρωσε. Μην νομίζετε. Γιατί είχε βρέξει κιόλας πριν και έπεφτε, έλειωνε. Αλλά. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και περίπου 90 κάτι ημέρες από τα Χριστούγεννα, έτσι. Μην ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
1: 92, 90. Η Βίβη ναι. Μου κάνει αντιστροφή με τις κάθε μέρα και μου τα θυμίζει. Δηλαδή.
0: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη.
1: Να ζήσει.
0: Τον Ξάνθηπο και την Πολυξένη.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα κατά το εορτολόγιο.
1: Να τους χαιρόμαστε και να τους χαίρεστε.
0: Επίσης ο πατέρας Πίος. Και ο Πάπας Λίνος. Και ο Άγιος Όσιος. Επίσης ο Άγιος Αντομνάνα. Αυτούς γιορτάζει η Καθολική Εκκλησία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδες που σου έλεγα, επειδή θα πάμε σε λίγο στη Νέα Υόρκη.
0: Θα πάμε Νέα Υόρκη, ναι.
1: Ήθελες που σου έλεγα χτες ότι τέτοια ώρα, λίγο πιο μετά, που σου έλεγα βρέχει πολύ στην Κύμη.
0: Όχι.
1: Ναι, στο έλεγα. Στην Κύμη, σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κύμη έριξε χθες το περισσότερο νερό.
0: Μπράβο.
1: 115 χιλιοστά.
0: Έπεσε όλο μαζεμένο. Δηλαδή έκανε ζημιές.
1: Όχι, ρίξε, όχι.
0: Άμα δεν έπεσε μαζεμένο, δεν πειράζει.
1: Είχε ρίξει 115 χιλιοστά στις 6 παρά 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα. Στα Λαγκάδια, 75 χιλιοστά. Και στην Οβριά της Αχαΐας. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες, ας πούμε, περιοχές που έριξε νεράκι.
0: Που έριξε το περισσότερο νεράκι,
1: αυτό,
0: να,
1: αυτό,
0: πούμε,
1: αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Και σήμερα θα βρέχει,
0: ναι.
1: Να σας τα πούμε γρήγορα, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφοράκια στα πελάγι.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως λέει θα βρέξει περισσότερο στα ανατολικά και στα νότια.
0: Χθες πάντως οι φίλοι μας που καλημερίσαμε και τους στείλαμε τις ευχές για καλό ταξίδι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μας οι αγγλόφωνοι που πηγαίνουν, που έχουν πάει στα νησιά, βόλτα, χθες κάνανε μπάνιο.
1: Καλά κάνανε.
0: Πάνανε μπάνιο, μπράβο. Κάνανε και βόλτα με πλιαράκι γύρω από το νησί και κάνανε διαγωνισμό βουτιάς.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και όμως, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έβρεχε, στην Πάτρα,
0: ναι.
1: Ας πούμε.
0: Μα, όχι, τόπε... μόλις γυρίσαν, μόλις πιάσαν λιμάνι, άνοιξαν οι ουρανοί στην,
1: ναι,
0: Πάρο.
1: Βλέπεις.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Μα, μέχρι τότε
0: δεν είχε. Στην Πάρο. Δεν είχε βρέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ωραία να ταξιδεύεις με βροχή.
0: Πολύ ωραίο σημαίνει το λες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με το πλοίο. Όχι, όχι.
1: Όχι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Με το αυτοκίνητο, με το πλοίο.
1: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Επιτέλους για την 23 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Νωρίς
1: είναι ακόμα.
0: 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Εδώ στην Αττική 17 με 22, στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι όμως.
0: Αρχίσαμε αυτά τα 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι στα βόρεια. Οκτώβριο είπαμε.
1: Πρώτο κρύο να τώρα όμως το πρωί. Θα βρέξει στα βόρεια αρκετά, λέει εδώ στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία από 15-22 τελείωσαμε το καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια μέρα αμφισεξουαλικότητας και η Σαουδική Αραβία έχει εθνική γιορτή σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Ναι. Και από το 1932 μέχρι σήμερα οι Σαούντ είναι από πάνω.
1: Έτσι,
0: δεν έχουν φύγει οι Σαούντ.
1: Αυτοί οι Σαούντ.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, γιατί το βασίλειο της Νάζντρ και της Χετζάζ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλ Χασά και Αλ Κατίφ υπό τον βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ.
1: Μεγάλες
0: και έτσι σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία.
1: Μεγάλες οάσεις θα ήταν αυτές.
0: Ναι, είναι
1: για
0: το
1: να
0: μονα...
1: γίνει η Σαουδική Αραβία.
0: Είναι το μοναδικό, λέει, κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Σαούντ. Σαουδία. Η Σαούντ, μια φάρα κτηνοτρόφων και καμιλιάριδων, δεν μιλάμε καλά. Σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο. Χάρη στο πετρέλαιο που ρέει άφθονο. Ρέει άφθονο.
1: Ρέει, ρε παιδί μου, άλλο έχει μπλοκαριστεί τώρα για λίγο, αλλά ρέει.
0: Χθες η πρώτη είδηση της ημέρας ήταν ότι επαναλειτουργεί ο αγωγός που σας είχαμε γανώσει τα αυτιά Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και αρχίζει να στάζει πετρέλαιο στο Γιαμπού και από εκεί μέσω της Ερυθράς Οδού να κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, έπεσε 3 δολάρια κατευθείαν το πετρέλαιο.
1: Είχε θέματα χθες.
0: Ήταν πρώτη είδηση χθες αυτό.
1: Χθες, αλλά... για παράδειγμα, στον ΟΗΕ, ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου, όπου χώθηκε και ο Ερντογάν. Όθηκε όμως, δηλαδή τρούπωσε, πώς να το πω, κανονικά. Γιατί αυτό έκανε, δεν είναι χώρα του κόλπου τώρα η Τουρκία, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και του άρεσε.
0: Νομίζει ότι είναι το ποτήρι της.
1: Ναι, του άρεσε του Τραμπ αυτό που όταν τον είδε τον Ερντογάν και του είπε «Μ' αρέσεις, γιατί έχεις τσαγανό», κάπως έτσι του το είπε. Τώρα στα αγγλικά δεν θυμάμαι πώς το είπε, το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Αλλά στη Νέα Υόρκη είναι η Γεωργία Χαρατζιώτη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είναι εκεί.
1: Εκεί συνέχεια.
0: Μας περιμένει.
1: Είναι αποκριτριά μας.
0: Μας περιμένει. Όχι, καλά, ναι.
1: Που θα είναι στη Λάρισα, ναι.
0: Τα ακούει όλα.
1: Όλα τα όλους, βλέπει, δηλαδή, όλα τα παρατηρεί.
0: Και τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης και όλους αυτούς.
1: Ναι, και περιμένει και τον πρωθυπουργό σήμερα να φτάσει εκεί.
0: Αύριο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά έχει επαφές σήμερα.
0: Καλά, και χθες είχε επαφές.
1: Όχι, στη Νέα Υόρκη, παιδάκι μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχεις τη συναντήση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις συναντήσει.
1: Αλλά τέλος πάντων, τα παρακολουθεί όλα. Καλά, ρε παιδί μου, να μην το πω.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι οι ομιλίες που γίνονται εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Τρίξανε τα θεμέλια του πλανήτη.
0: Ναι, ναι. Ενώ για τα.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, δηλαδή, σε σένα, τέλος πάντων.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, ήταν μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη με καταιγισμό ειδήσεων και εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη σύνοδο. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν.
2: Εντάξει, ο Ερντογάν είπε αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε. Όπως κάθε φορά, εντάξει. Απευθύνθηκε και στο Ισραήλ και μίλησε και για τη Λόριδα της Γάζας, ζήτησε την αναγνώριση τους ψευδοκράτους, μίλησε και για μια νέα προσπάθεια γιατί να γίνει μια διάσκεψη, λέει, για την Ανατολική Μεσόγειο, για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί και εμείς η Τουρκία που μπορούμε να τα συντονίζουμε όλα, να κάνουμε τους διαμεσολαβητές να είμαστε, να προεδρεύσουμε.
0: Αυτό που κράτησα εγώ, Γεωργία, είναι ότι είπε να τα βρούμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση την καλή γειτονία, όχι το διεθνές δίκαιο.
1: Ποιο διεθνές?
0: Ξεχάστηκε. Με βάση την καλή γειτονία. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, γιατί πάντα αυτό λέει ο Ερντογάν. Ναι. Είναι αυτό που ακούμε πάντα. Λέει στον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό, χρειάζεται να τα λύνουμε μεσημερώς τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα διεθνή δικαστήρια. Μπορούμε μεταξύ μας. Βέβαια, μετά βλέπουμε να αρχίζουν είτε οι υπερπτήσεις, οι αερομαχίες, τα τουρκικά πλοία να περνάνε οριακά στα σύνορά μας και εντάξει, καλή γειτονία δεν μπορεί να μεταφραστεί κάπως έτσι θετικά.
0: Μια χαρά τα λες. Να σου πω, εντάξει, αυτό ήταν ο Ερντογάν που δεν εξέπληξε κανέναν, είπε τα ίδια, έτσι, ναι. Την πεπατημένη. Ναι. Εσένα ποια ομιλία, ποια τοποθέτηση ήταν αυτή που σου έκανε περισσότερο εντύπωση?
2: Εντάξει, σήμερα ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμέναμε να τον ακούσουμε, περιμέναμε να μας δώσει έτσι το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, τόσο για την κρίση στη Μέση Ανατολή όσο και για την Ουκρανία. Βέβαια τελικά η ομιλία του μας εξέπληξε, διότι ήταν πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση τελικά. Απευθύνθηκε στους Αμερικανούς τώρα που έρχονται ενδιάμεσες εκλογές.
0: Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, ότι απευθύνονταν εκεί, απευθύνονταν στο εσωτερικό κοινό και όχι στο διεθνές από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Αφού έχουν εκλογές.
0: Ναι, ρε παιδί μου. πούμε, αλλά λες, ανεβαίνεις εκεί και λες το όραμά σου, ας πούμε. Κάτι, ξέρω εγώ, το όραμά σου για τον κόσμο. Αυτός έλεγε θα καταστρέψω τον έναν, θα καταστρέψω τον άλλον, θα ανοίξω μέτωπο και με την Κούβα και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, τι θα έλεγε, ο Τραμπ είναι.
2: Αυτό που καταλάβαμε δεν ήταν τελικά αυτό που μας λέγανε ότι θα μιλήσει για τις, και θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κρίσεις με αιχμή το Ιράν κτλ. Ήθελα να δικαιολογήσει στους Αμερικανούς για ποιο λόγο η σύγκρουση που αρχικά είπε ότι θα κράταγε 6 εβδομάδες έχει κρατήσει 7 μήνες, να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθεί λύση με το Ιράν. Μάλλον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τότε θα πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου.
0: Μέχρι τότε πράγμα, λοιπόν, 6,5 δολάρια το, ναι, 6,5 δολάρια το γαλόνι μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως, πάντως δεν χάλασε ούτε το τηλεπρόμπτερ, ούτε κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες, δηλαδή αυτά είναι στα θετικά.
0: Αυτά τα έλεγε πέρυσι.
2: Τα στράπελα που έχουν έτσι ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζουμε τώρα τελευταία, υπάρχει μια κόντρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι έκοψαν τις διαπιστεύσεις από μια σειρά κορυφαίων αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών το CNN. Ωστόσο, το CNN έκανε τη δουλειά του, όπως όλα τα δίκτυα, και ήταν όλοι ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη. Μόλις λοιπόν φτάνει ο Τραμπ, τους λέει, καλά, τους λέει, εσείς γιατί ήρθατε εδώ, εσείς είπατε θα με αποκλείσετε, δεν θα με δείξετε, λέει στον ΟΗΕ. Του λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, εμείς κάθε τη δουλειά μας, εδώ είμαστε.
1: Τι τραβάνε κι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Έπαθε έκπληξη ο Τραμπ από τους είδε.
2: Ναι. Και μετά τους φώναζε, συνέχισε με την πρώτη κυρία να κατευθύνθηκε προς τις σκάλες και του φωνάζανε οι δημοσιογράφοι, προσέξτε κύριε Πρόεδρε τις σκάλες αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, τι τραύμα.
2: Without the stairs.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, τρολάρουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Τραμπ για σένα ξεχώρισε από τη χθεσινή μέρα.
0: Ήταν η πιο πολύ αναμενόμενη.
2: Και μετά θα έλεγα ο Μακρόν. Ξέρουμε ότι και ο Μακρόν είναι σε μια δύσκολη φάση στη χώρα του, υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια. Εγώ κράτησα μια φράση που είπε ότι δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τις πράξεις του Ισραήλ και να πιστεύουμε ότι το καλύτερο για την ασφάλειά του είναι να κατέχει εδάφη των γειτόνων του. Έτσι δεν βοηθάμε το Ισραήλ, δεν το υποστηρίζουμε.
1: Δήμος ο Μπίμπι.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα από τα σημεία. Ούτως ή άλλως ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ταχθεί υπέρ των δύο κρατών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις και τα λοιπά, όλη αυτή την ιστορία.
2: Ναι, ετοιμάζουν τώρα και μια μεγάλη εκδήλωση στον ΟΗΕ πάλι για τη λύση των δύο κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε να μας πούνε πότε θα γίνει αυτό. Περιμένουμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου και εκεί οι Γάλλοι έχουν ετοιμάσει να τα πούν πολύ καλά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ο Νετανιάχου πότε μιλάει?
2: Ο Νετανιάχου μιλάει σήμερα. Δηλαδή είναι Τετάρτη. Για εσάς, ναι, σήμερα. Σήμερα μιλάει. Θα μείνει μόνο για μία μέρα. Τετάρτη βράδυ θα αναχωρήσει πάλι για το Ισραήλ. Να ακούσουμε και αυτή την ομιλία, να δούμε αν θα έχουμε πάλι και αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης όπως είχαμε πέρσι.
0: Πάντως ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου, ενώ είναι θα είναι στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να συλληφθεί διότι αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.
2: Πολέμου κατά της ανθρωπότητας και τα λοιπά.
0: Από το Διεθνές Δικαστήριο.
2: Είχε ένα ωραίο μήνυμα μέσα του Fox News και του είπε ότι να δώσει ένα μήνυμα, λέει, στον Δήμαρχο Μαμντάνι, ότι εγώ θα έρθω στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσω στη Γενική Συνέλευση και έπαθες θα κάνω.
1: Λιφάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Τι να σου πούμε, καλή δύναμη, ξεκουράσου, θα τα πούμε ξανά φαντάζομαι.
0: Θα προλάβει να ξεκουράσει, θα προλάβεις καθόλου, το πάει σε ρί.
2: Μπορούμε να πούμε για τον Πρωθυπουργό αύριο, που ξεκινάει και σήμερα δηλαδή, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι γιατί εγώ ακόμα είμαι 11
1: το βράδυ. Εντάξει, είναι 11 το βράδυ.
2: Σήμερα. Θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει για το AI αύριο, θα συναντηθεί με ομολόγους του από τον Καναδά, την Αρμενία και από τη Σενεγάλη.
1: Θα είναι και σε μια κοινή εκδήλωση με τον Κάρνεϊ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που και αυτό λένε ότι είναι και με μήνυμα.
2: Της Ευρώπης
1: μήνυμα. Ναι. Ως Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ναι. Ξεκουράσου, όσο προλαβαίνεις. Ευχαριστούμε. Η Γεωργία Καρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πήραμε τώρα τηλέφωνο.
0: Γιατί είναι 11 η ώρα εκεί πέρα, για να προλάβει να ξεκουραστεί λίγο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, μία είδηση που συμβαίνει τώρα, για εσάς που κινείστε εδώ στο λεκανοπέδιο, έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεω. Και έχει διακοπεί φυσικά η κυκλοφορία των οχημάτων. Η διακοπή είναι στην Ιερά Οδό, από το ύψος της οδού Νάξου, στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Εσείς που κινείστε εδώ στην περιοχή το ξέρετε, και εγώ που σας λέω ότι κινείστε κάθε μέρα. Λοιπόν, και έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Ιερά Οδό, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκώνη, στο ρεύμα προς τον Κηφισό, προς την Κηφισού. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, το φίλο μας στην Καστοριά είναι ο Γιώργος. Έχει 8 βαθμούς. 8. Καλημέρα στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, που στέλνει στην αδερφούλα του Σταυρούλα και στον νηπιό του Αλέξανδρο στη Λάκουλα της Βόρειας Ιταλίας. Τρώνε πρωινό με υλικό καφέ και μας ακούνε. Καταλαβες.
1: Πες μια καλημέρα. Τι πρωινό τρώτε?
0: Δεν μπορεί να μας πει ο Παπαγιώργης, πρέπει να μας στείλουν μήνυμα οι συγγενείς του, η Σταυρούλα και ο Αλέξανδρος.
1: Για να τους στέλνει μήνυμα θα μας ακούνε. Δεν μπορεί. Ναι. Σταυρούλα, τι τρώτε, παιδί μου.
0: Καλημέρα στο Σπυρό, στην Λίμνο, λίγο βροχούλα σήμερα. Στον κύριο Κώστα, καλημέρα. Στον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με σκιτσάκι σήμερα, όχι με φωτογραφία ή άλλο ακουαρέλα, ξέρω εγώ που λέγα χθες. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. 16 βαθμούς στα Άσπρα Σπίτια. Στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στη διαδρομή 15 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Σολομών.
1: Ωραία. Πού είχαμε μείνει?
0: Τι που είχαμε μείνει?
1: Στο σαν σήμερα. Είχαμε πει το 1529.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα από το σαν σήμερα.
1: Το 1529, ναι. Λοιπόν, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλιμάν του Μεγαλοπρεπούς. Μόνο που το άκουγες αυτό. Κάτι ναι, πάθαινες, ρε παιδάκι μου. Εντάξει. Το 1821 η Τροπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων Επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, έλεγε στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
0: Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θυμάμαι, θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα. Ήταν σχέδιο.
0: Ναι, συνωμοσία.
1: Ναι, ναι. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., ο Οκταβιανός Αύγουστος ο καημένος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 63 υιοθετημένος κιόλας γιος του Ιούλιου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα όμως.
0: Παξ Ρωμάνα.
1: Και την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Και ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε σαν σήμερα το
0: 26. Και ο
1: Μπρους Σπρίγκστιν. Ναι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μπρους. Έχω φίλους οι οποίοι στείλανε μηνύματα. Happy birthday, boss.
1: Happy birthday, boss, ναι. Ναι. Χάσαμε σαν σήμερα το Freud, τον Παύλο Νερούδα και τη Διδό Σωτηρίου.
0: Έχουμε και μηνύματα από το Messenger, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επανέλθουμε. Γιατί τώρα πάμε τραγουδάκι τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκόπη κυκλοφορία στην Ιερέα Οδό από το ύψος της οδού Νάξου. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, καθώς φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκώνη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σε δρυμή επίθεση και απειλές για αφανισμό του Ιράν προχώρησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θέτει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος ζητεί άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με τον Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 19 βαθμούς εκεί. Μας έχετε μια καλή ημέρα και εμείς αντευχόμαστε. Στο Νίκος από την Ξάνθη με 14 βαθμούς. Η Μαρία μας λέει: πλήθηκαν οι ταράτσες στη Σύρο. Καλημέρα. Χθες σας λέγαμε ότι επειδή τα αυτοκίνητα και των δύο, ειδικά το δικό μου, ήταν χάλια. Και φοβόμουν ότι με το πρώτο νερό που θα έπεφτε, που πασπάλιζε όταν έφευγα από εδώ πέρα, θα γινόταν χειρότερα. Έριξε αρκετούτσικο νερό και ξεπλήθηκε.
1: Το μισό εμένα.
0: Το ξέπλυνε.
1: Το μισό, ρε παιδιά.
0: Ψιλοκαθαρίστηκε. Αλλά εκτός από τα αυτοκίνητά μας που μας αφορούν εμάς, σε πάση περιπτώσει, να. Πλήθηκαν και οι ταράτσες στη Σύρο.
1: Και οι δρόμοι και οι ταράτσες.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 10 βαθμούς έχει εκεί πέρα, μας λέει η Φωτεινή στην Ξάνθη. Πολύ κρύο. Ωραία, δηλαδή.
1: What do you say?
0: Νομίζω ότι και η Φωτεινή είναι καλοχειμωνάκια, σαν εμένα. Νομίζω. Στη Γερμανία, στο Ανόβερο, πόσο έχει?
1: Πόσο?
0: 6.
1: Άμα δεν είχε έξω το Ανόβερο, που θα είχε.
0: Επειδή έχασε επεισόδια, έγινε κάτι στον ΟΗΕ με τον Μακρόν? Όχι, δεν έγινε κάτι με τον Μακρόν. Μας ρωτούσε ο Γιώργος, αλλά τον καλύψαμε, λέει.
1: Ψυχία.
0: Τον καλύψαμε. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Με 14 βαθμούς στις Σέρες. Στέλνει καλημέρα στο Φούρνερη, στην Άνω Καμίλα, σε Ροχουσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Σας έχουμε πει πως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Θα μιλήσουμε συνέχεια για το Μακρόν, για άλλα πράγματα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε.
1: Και για την ενέργεια και για όλα αυτά.
0: Αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες γενικώς.
1: Σπαθεί ο άνθρωπος και αυτός τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν.
0: Έχει σημασία αυτό που μας έλεγε πριν και η Γεωργία. Και που ξεκίνησε να λες και εσύ και σε διέκοψα εγώ για να συνδεθούμε, που θα συναντηθεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν με τον Κάρνι και θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί.
1: Ναι.
0: Η ιστορία με την Ευρώπη και τον Καναδά έχει
1: προχωράει.
0: Έχει προοπτική, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει
1: προχωράει
0: και τι θα κάνει.
1: Πάντως, αλλά δηλαδή υπάρχει κινητικότητα.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Στην όμορφη Ζήτσα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Μπουφανίνη επιτέλους σήμερα, λέει.
1: Μα επιτέλους, παιδιά.
0: Νορμάλ κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρωινό βάλσαμο μιλόπιτα από το φούρνο της γειτονιάς. Τι λέτε τώρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ζεστή.
1: Είναι ανοιχτή ή κλειστή? Είναι κλειστή με αυτό με τη γέμιση να ρέει. Αυτό που είναι ζεστή.
0: Ναι, την προτιμώ την κλειστή.
1: Και εγώ την προτιμώ.
0: Να έχει έτσι
1: την κλειστή. Όχι ότι θα φάω την ανοιχτή.
0: Όχι, μιλόπιτα θα φάμε με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι. Ναι.
0: Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχει 20 βαθμούς, με λίγη βροχή χθες.
1: Ενότια, εντάξει.
0: Να.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα.
0: Να.
1: Τι συνάντησα στο δρόμο?
0: Τι?
1: Αρκετούς μπαρμπασκούτερ με φούτερ όμως, πρόσεξε με, πολλούς. Και σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν οι περισσότεροι πολύ χαμένοι στις σκέψεις τους.
0: Μισό λεπτό. Φούτερ. Από κάτω.
1: Καλή, μακρύ παντελόνι.
0: Μακρύ παντελόνι και... Παπούτσι κανονικό ή παντόφλα?
1: Όχι, παπούτσι κλειστό.
0: Παπούτσι κλειστό.
1: Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καφέ στο σακουλάκι στο τιμόνι.
0: Δεν το συζητούμε αυτό. Καθαρά. Είναι το απαραίτητο comfort.
1: Καθαρά.
0: Ναι.
1: Και μπουφάν πάνω από το φούτερ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αφού κάνει κρύο, εσύ.
0: Ναι. Στη μηχανή πάνω, ναι.
1: Αλλά...
0: Έβλεπα τώρα εδώ πέρα έναν συνάδελφο, προφανώς τεχνικός, που έφευγε τώρα με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε με το κοντομάνικο από το ραδιομέγαρο, αλλά. Είχε στην μπαγκαζιέρα της μηχανής του, είχε το αδιάβροχο,
1: αυτό,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε, τι έλεγα, είχε λοιπόν τους πολλούς τέτοιους μπαρμπασκούτερ και θα μου κάνει εντύπωση, μια κοπέλα εκεί στο ύψος του Πενταγώνου, από τη δεξιά πλευρά που έχει και πάρκο και όλα αυτά τα πράγματα, στην άνοδο δηλαδή,
0: ναι,
1: που ήταν σαν τα κρύατα νερά, και έκανε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Όχι τρέξιμο τζόγκινγκ.
0: Ναι.
1: Βάδιν.
0: Είναι δύσκολο. Προσπαθούσα
1: να το θυμηθώ, δεν ξέρω πώς το λένε το βάδιν στο δρόμο, να λέω πώς το λένε.
0: Είναι δύσκολο το βάδιν.
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν το κάνει σωστά, σε αποκλείουνε. Ναι.
0: Δεν πρέπει να σηκωθεί η φτέρνα πριν κάτσει η άλλη, πριν αυτό, εκείνο το άλλο. Έχει κανόνες περίεργους. Γι' αυτό περπατάνε έτσι όπως τους βλέπεις.
1: Γερά τα σκόρτα.
0: Τέλος
1: πάντων, μπράβο τη.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα.
1: Τι να κάνεις?
0: Όχι,
1: τώρα κάνω το απλό. Θα κάνω το βάδι. Με τρελάζει μετά πρωί. Τι να μου λες τώρα? Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κάποτε ήμασταν παιδιά και κάναμε κουτσό και κάναμε και σχοινάκι.
1: Κάποτε ήμουν πολύ και με αγαπούσανε πολύ, ρε Διονύση. Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στην Οριστιάδα. 11 βαθμούς. Δεν έχει μπουφανίνη, μας λέει η Φωτεινή. Όχι μπουφανίνη, κανονικό μπουφάν.
1: Καλά, εντάξει, αμέσως στην Οριστιάδα.
0: Με 10 βαθμούς, ναι. Όχι, δεν είναι στην Οριστιάδα, ρε Φωτεινή. Είναι στην Ξάνθη, λέμε.
1: Στην Ξάνθη, τι θα βάζει στην Ξάνθη?
0: Που έχει 3 βαθμούς, Κωνσταντίνα. ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Πού?
0: Στην Κωτήλη.
1: Α,
0: τρεις βαθμούς. Πιο ανώφερο με έξι. Εμείς έχουμε τρεις.
1: Ρε, η Κωτηλάρα πάντα κερδάει.
0: Ναι, ρε. Ναι. Και το. Κι άλλο ένα. Τα Κορέστια.
1: Κορέστια,
0: τα
1: δύο. Ναι, βέβαια. Τα δύο. Αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε.
0: Αρχίσαμε τους διαγωνισμούς. Ποιος, ναι, θα έχει, ναι, περισσότερο κρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα πάτε εκεί με τα ξύλα, καλά? Γιατί ξύλα ακόμα, φαντάζομαι ότι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό που σας έλεγα πριν, που έχει πρόβλημα στην Ιερά Οδό, γιατί έχει πέσει ένα φορτηγό σε τρούπα.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ, μην φανταστείτε, αλλά δεν μπορεί να βγει το φορτηγό, θέλει να τραβήξουν. Ο άνθρωπος, λέει, είχε τρύπα ο δρόμος,
0: ναι,
1: αλλά δεν υπήρχε σήμανση. Δεν την είχε αντιληφθεί κανείς την τρύπα.
0: Συνήθως βάζουν ένα κόνο.
1: Κάτι βάζουν.
0: Άιντε βάζουν ένα χαρτοκιφώτιο από πάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Α,
0: να σε προειδοποιήσουν. Ναι. Ναι.
1: Α, είχαν βάλει, λέει, υγρό τσιμπέντο από πάνω.
0: Τι είχαν βάλει?
1: Υγρό τσιμπέντο που. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ρε, έτσι, δεν τους λυπάστε τους ανθρώπους.
0: Έτσι κλείνει. Αλλά μέχρι να σταθένα το υγρό τσιμέντο να
1: πήξει,
0: γίνει, να πήξει, ναι, ναι, να στερεοποιηθεί, πρέπει να έχει κάτι γύρω-γύρω, μια σήμανση, κάτι.
1: Έχουμε
0: ένα,
1: τρελαθεί όλοι.
0: Ένα δείγμα. Ένα, ναι. Μην πας από εκεί.

0: Να ξεκινάμε απ' έξω. Δηλαδή, τι έχει έξω.
1: Είχε μπει τώρα στο μάτι του Μπαρδέμ.
0: Του Μπαρδέμ.
1: Ναι, του άντρα της Πενέλοπε. Ναι. Του Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Του διοθοποιού.
0: Ναι.
1: Διάστημου.
0: Ναι.
1: Επίσης. Η Pink.
0: Η Pink, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε
1: αυτό.
0: Αναφερθεί. Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα με τον Ed Sheeran.
1: Όχι, Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran
0: όχι,
1: είχε συναυλίες.
0: Με τη συναυλία του. Ναι. Βγήκε ένα τράπερ λοιπόν σε μια. Να πούμε και στο κρατές που δεν το ξέρουν.
1: Είχε ένα ράπερ,
0: δεν το παρακολουθούν.
1: Ναι, που κάνει support. Που βγαίνει ναι. μπροστά στη συναυλία.
0: Ο οποίος θεώρησε καλό το δίλεπτό του να κάνει ένα κήρυγμα. Ναι. Στη συναυλία άλλου καλλιτέχνη, του Ed Sheeran. Το κήρυγμα αυτό ήταν για την Παλαιστίνη και αυτό. Ο Ed Sheeran δεν αντέδρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια, επειδή είχε πολλές συναυλίες ο Ed Sheeran, ήταν σε αίθουσες τις οποίες τις όριζε ένας τύπος ο οποίος είναι Ισραηλινός.
1: Ναι.
0: Την καταγωγή, δεν ξέρω αν είναι και Ισραηλινός, μένει στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε νοικιάσει τις αίθουσες και είπε: δεν θα ξαναδεχτώ σε αίθουσά μου να έρθει για συναυλία αυτός ο τύπος που βγάζει αυτούς τους λόγους για την Παλαιστίνη. Ο Ed Sheeran του είπε: σε παρακαλώ πολύ. Ή θα ακυρωθούν οι συναυλίες ή θα πρέπει να φύγεις από τις συναυλίες. Έφυγε αυτός, αλλά μαζί του έφυγαν και όλοι οι άλλοι που το συγκρότημα του Ed Sheeran κτλ. Τον αφήσαν μόνο του. Η μουσική του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, φύγαν.
0: Σηκώθηκαν, φύγαν. Λοιπόν, βγήκε και τον υπερασπίστηκε η Pink και είπε ότι είναι συναυλία του Ed Sheeran και πρέπει να τη σεβαστεί ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πάει ως καλεσμένος, ως support σε αυτές τις συναυλίες.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης, ο ράπερ, ο Macklemore.
0: Ναι.
1: Εγώ τον ήξερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτός είχε μεσουρανίσει στις αρχές δεκαετίας του 2010 με 20.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: είχε βγει.
0: Έχει πάρει βραβείο Emmy, δεν είναι στο χώρο του, είναι καταξιωμένος.
1: Ναι,
0: δεν είναι κανένας.
1: Δεν το συζητάω ναι. ο άνθρωπος. Ναι, είχε μεσουρανίσει τέλος πάντων σε αυτό. Και δικαίωμά του του ανθρώπου να λέει ό,τι θέλει, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται. Στη δική του συναυλία. Είναι, λένε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνε δική σου συναυλία. Και ναι. πες ό,τι θέλεις, βράδελφε.
1: Ναι.
0: Αλλά στη συναυλία του άλλου θα πρέπει να σεβαστείς ότι ο άλλος δεν θέλει να το πολιτικοποιήσει. Καλός, κακός.
1: Ο Ed Sheeran δεν είναι τέτοιος τύπος.
0: Δεν θέλει
1: πάντως.
0: Ο Ed Sheeran, ναι.
1: Και μάλιστα λένε ότι επειδή είχε πέσει στην αφάνεια.
0: Ο Macklemore.
1: Ο Macklemore, δηλαδή, είχε προβλήματα με ναρκωτικά. Έκανε απεξάρτηση, είχε 4 χρόνια κτλ. Και του είπε: έλα εδώ. Ναι. Του είπε ο Sheeran, θα κάνουμε μαζί συναυλίες για να ξαναπάρεις μπρος.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι ήταν αγνωμοσύνη εκ μέρους του αυτό το οποίο έκανε. Βέβαια, οι πάρα πολλοί ράπερ είναι και πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: περισσότερο, yeah. έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το σκέφτεσαι και αυτό, Ed Sheeran, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα μπορούσε.
1: Τα λέμε από όλες τις πλευρές.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Η Δόλια η Pink, λοιπόν, βγήκε και υπερασπίστηκε τον Ed Sheeran. Και της την έπεσε ο Μπαρδέμ, ο οποίος μαζεύει υπογραφές. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 160-170.000 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Να τη βγάλουν από πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNICEF.
0: Μάλιστα.
1: Και απάντησε η Pink ότι δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι αρεστή είναι μόνο η κλόουν σε όλους. Όχι, δεν είναι.
0: Ούτε η κλόουν είναι αρεστή
1: σε
0: όλους.
1: Εγώ το φόβο
0: ναι,
1: το κλόουν.
0: Εγώ το κλόουν δεν μου αρέσουν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ναι,
1: κάτι κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κρύβουνε.
1: Κάτι κρύβουνε. Το έχω δει εγώ σε θρίλερ αυτά.
0: Ναι.
1: Τα έχω δει.
0: Έχουμε δει το IT, παιδί μου, τώρα. Άμα έχεις δει το
1: IT. Και με κυνηγούσανε τρελές καλόγριες, ας πούμε, με μαχαίρια. Σε ένα τέτοιο που θα πάει, σε ένα drive-in. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έχει γίνει
0: το έχει, ο Μπαρδέμ το έχει πάρει
1: πατριωτικά,
0: πολύ πατριωτικά ρε παιδί μου το θέμα.
1: Σπουδαίος
0: αυτό
1: ηθοποιός, ναι. πολύ ωραίος,
0: πολύ ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα στη Ματίνα που είναι στην Γνατία. Πάει από Αλεξανδρούπολη και αυτή προς Κομωτινή. Προφανώς είναι στον ίδιο δρόμο με τον κύριο Σολομώντα και του στέλνει χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής. Μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα και στο Σωτήρ. Κλειστή ήταν η μιλόπιτα που πήρε. Είχε αυτό το από πάνω. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Που είναι συνήθως είναι από Ιωάννα προς Οικουπενίτσα με 7 βαθμούς, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η αμόλυβδη λέει 14 Σεπτεμβρίου είχε 258. Τα βλέπω τώρα σε μια κάρτα. Σήμερα Έχει 2,99. Το ξέρω γιατί έβαλα χτες βενζίνη.
0: Εγώ έβαλα με 2,069.
1: Πού βρήκε με
0: σήμερα το πρωί. Εδώ στον δρόμο που προπάμουν.
1: Δεν μπορούσα να είχα μείνει με 20 χιλιόμετρα. Τι γινότανε.
0: Εγώ είχα μείνει με 90, αλλά δεν την αφήνω γιατί έχει λούνι κάτω και μου χαλάει τη μηχανή.
1: Λούνι και τούνι δεν πρέπει.
0: Α, την τούνι ίσχυ. Δεν κάνει τίποτα η τούνι.
1: Δεν είπα για την γνωστή τούνι.
0: Α.
1: Η λούνι η τούνι.
0: Α, η λούνι η τούνι.
1: Άκου.

0: όταν στη θάλασσα έχει νοτιά.
1: Ναι.
0: Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά και βγάζει αυτές τις αειδίες πάνω στη.
1: Τις φυσαλίδες. Αυτά, ναι, αυτά, αυτά.
0: Είναι λούνι τούνι.
1: Πλακτώνει.
0: Είναι λούνι και τούνι. Είναι χάλια. Δεν μπαίνεις. Επίσης,
1: δεν μπαίνεις. Πιο μέσα δεν
0: είναι από τα Looney Tunes. Δεν είναι από την Τούνη. Εμείς την Τούνη την ξέραμε πριν την Τούνη.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Παύλος λέει: φθινόπωρο λοιπόν από σήμερα, με τις ακροτηριασμένες ανέραστες ημέρες και την πρωιούσα σύψη και τα χρώματα του θανάτου των φυτών. Μόνο τα όνειρά μας μένουν ερωτευμένα και η μνήμη της καλοκαιρινής χαράς που φυλάμε καλά κρυμμένα στην καρδιά μας. Το μόνο είναι ευτυχές της ημέρας στα γενέθλια του Μπος. Κύριε Παύλο, τώρα συγκρίνονται τα χρώματα στη φύση του φθινοπόρου με οτιδήποτε του καλοκαιριού? Με τίποτα. Καταρχήν βλέπεις δεκάδες χρώματα, όλη την παλέτα της φύσης τη βλέπεις το φθινόπωρο. Δεν τη βλέπεις το καλοκαίρι.
0: Γιατί
1: τη βλέπεις, βλέπεις ξεραμάρα.
0: Σταμάτα.
1: Ξερά
0: σταμάτα,
1: στάχια.
0: Σε παρακαλώ. Ωραία είναι τα ξερά στάχια.
1: Όχι.
0: Έχουν γραφτεί και πείματα.
1: Χάλια είναι τα ξερά
0: τι
1: στάχια.
0: Τι λες τώρα. Επίσης είναι πολύ ωραίο το φως του καλοκαιριού.
1: Το.
0: Είναι άλλο το φως του καλοκαιριού και άλλο το φως του φθινοπόρου, βέβαια, διαφορετικά.
1: Ναι, αλλά η φύση είναι πολύ πιο όμορφη το φθινόπωρο.
0: Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Δεν θα σηκάμε μαλώσουμε.
0: Αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά που θα διαβάσεις κάτι υπέροχο που γράφει ο κύριος Παύλος μας.
1: Να βάλω μουσική υπόκρουση.
0: Θα κάνω εγώ.
1: Ταραντατζούμ.
0: Όχι, δεν κάνω ταραντατζούμ.
1: Θα κρατάς το ρυθμό, κάτι.
0: Θα παιδί μου, τι δεν νοιάζει, θα κάνω εγώ μουσικό χαλί.
1: Θα κάνεις μουσικό χαλί.
0: Για τον κύριο Παύλο μας. Σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα κυρία Σούλα. Με αρκετή δροσιά. 17 βαθμούς, τι 17. Αλλά η αίσθηση λέει είναι λιγότερο. 17, ναι, 17 είναι
0: βέβαια, δροσούλα. Βέβαια.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα. Το Σάββα και την Ιωάννα από την Κοζάνη.
0: Πού είστε ρε παιδιά.
1: Πού είστε ρε παιδιά,
0: τι έγινε, χαθήκαμε.
1: Ναι, το λέει. Παιδιά, χαθήκαμε, το ξέρουμε. Το ξέρω, το λένε οι άνθρωποι.
0: Πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψατε.
1: Μα έχουν να μας στείλετε μήνυμα από τις 17 Ιουνίου δηλαδή. Παιδιά.
0: Ναι.
1: Προς Θεού. Δηλαδή εντάξει, πέρασε όλο το καλοκαίρι, μπήκε φθινόπωρο που λέει ο κύριος Παύλος, αρχίζουν τα φύλλα και γίνονται ό,τι γίνονται και τα λοιπά.
0: Αυτό το θλιμμένη. Χρώμα θλιμμένη.
1: Αυτό ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Όχι, ωραία τώρα. Είπαμε δεν θα τσακωθούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, πάμε στα εσωτερικά μπιφ. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα και τη Στέλλα.
1: Τι εσωτερικά μπιφ είχε.
0: Καλά, συνεχίστηκε αυτό το πράγμα με τη Φαραντούρη Σδούκου. Σδούκου Φαραντούρη.
1: Γιατί συνεχίστηκε.
0: Ού, Διονύση παντού.
1: Πού παντού.
0: Παντού. Καταρχήν βγαίνανε. Βγήκαν σε διάφορα και απαντούσαν από διαφορετικά κανάλια.
1: Ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι όλο αυτό.
1: Ο μόνος που αντέδρασε από το Πασόκ είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία είπε ότι ήταν σεξιστική η αναφορά.
2: Θα προωθούμε εμείς τον Δημήτρο Στούλια και θα τις λύσει όλες.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν, την αγάπη
3: πάμε
0: μας.
3: Να δούμε τώρα τι απορίες έχουν οι συνάδελφοί μας από το ραδιόφωνο. Διονύση Χατζημιχάλη, Κατερίνα Σερέτη, 105,8 Ερτ News. Δεν το ξεχνάμε.
0: Ευχαριστούμε, Στέλνη.
1: Τι σας έλυσε ο κύριος Στούλια. Τι σας έλυσε.
0: Τη βενζίνη του έδειχνε.
1: Ότι τι.
0: Έπιασε η ψυχή μου. 2,199.
3: 2,20 είναι κλειδωμένο προς ώρα σας.
1: Εγώ έβαλα 2,069 και με ζηλεύει. Έβαλα σήμερα το πρωί. 2,069 και με ζηλεύει.
2: Το οδήγησες, πήγαινε.
1: Σε παρακαλώ πολύ, Κώστα. Φυσικά πήγαινε. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Κατάλαβες.
2: Ναι. Δεν ξέρω, στην επιστροφή.
1: Να το προσέξω, να το κοιτάξω.
2: 2,069.
1: Ναι.
2: Αμόλυβη είναι αυτό.
1: Αμόλυβη.
2: Ναι,
1: ρε Κώστα, αμόλυβη.
2: Μπορεί, λέω ρε παιδί μου, βάλε στο νου ότι μπορεί να μην είναι ας πούμε 100% αμόλυβη. Αχ, για να πω στο πλάνο κάτι
0: παιδί,
2: άλλο.
0: Μπορεί
2: μέσα.
0: Ο άνθρωπος αυτός να έχει αποθέματα από πριν τον πόλεμο.
2: Πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εννοείς. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην
0: Πολωνία. Όχι, γύρω ήταν πιο πόλεμο.
3: Τώρα πάντως μας έλεγε ο Δημήτρης ότι λόγω του ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος χθες έκανε μια δήλωση που λέει ότι τέλος πάντων αν τα βρούμε με την Αμερική θα ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 5 μέρες. Έπεσε λίγο το Brent.
1: Έπεσε 3 δολάρια το Brent και μόνο από το άκουσμα της είδησης ότι ξαναλειτουργεί έστω και με τεμποδίων ο αγωγός
0: Ανατολής
1: Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Μόλις λειτουργήσε αυτός, ήδη έπεσε κατά 3 δολάρια το Brent. Μόνο και μόνο από αυτήν την είδηση.
3: Πώς φτιάχνετε το κλίμα, θέλω να πω, αλλά και πώς τώρα αυτή τη μείωση, εμείς πότε θα τη δούμε.
1: Αργότερα.
0: Καλά και ζωή.
1: Αργότερα, μην βιάζεσαι.
3: Γιατί μέχρι να τη δούμε μπορεί να έχει βγει ο Τραμπ και να έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Στέλλα, σε παρακαλώ.
1: Μα το είπε χθες.
3: Να αφομοιωθεί η τάση, ρε παιδί μου, και να έρθει.
1: Μα το είπε χθες ότι θέλω να έχω την επιλογή να αφανίσω το από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήταν έτσι.
0: Από κάτω τον άκουγαν οι Ιρανοί, παιδάκι.
1: Και τον άκουγαν οι Ιρανοί, δεν πειράζει. Τον Ιρανών προφανώς αυτή δεν είναι η θρονή. Αλλά σηκώθηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπε: θα αφανίσω μια χώρα και τους πολίτες της δηλαδή. Το οποίο με τα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου.
2: Και το αλλά καλώς,
1: θα τους αφανίσω, το άμα θέλω.
2: Να πούμε και πρακτικά, ναι. Πέρα από αυτό που λέει Διονύσης το πρώτο πρώτη ανάγνωση, δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή, μια χώρα με το μέγεθος του Ιράν, που το Ιράν όσο μαζί είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία μαζί, χοντρικά το λέω τώρα περίπου, και με πληθυσμό 80 εκατομμύρια και, δεν θα την αφανίσεις.
1: Δηλαδή, όχι,
2: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό δεν έχει στείλει και στρατό μέχρι τώρα.
1: Όχι, φάνηκε που έλεγε ότι μέχρι θα έχει τελειώσει, θα έχει ξεμπερδέψει σε τρεις μέρες, πέντε μέρες, όπως έλεγε και ο Πούτιν, θα φτάσει στο Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάει 7 μήνες τώρα.
2: Και γι' αυτό δεν το έχει κάνει κανείς στην ιστορία. Ενώ δηλαδή όλες οι περιοχές γύρω-γύρω, Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Έχουν γνωρίσει εισβολή κατά καιρούς. Το Ιράν δεν έχει. Μόνο εμείς που του αντιμετωπίσαμε ως Περσία πριν από κάποιο διάστημα.
1: Καλά, ναι, εμείς είμαστε άλλο.
2: Τους διαλύσαμε, έτσι.
1: Εμείς τους διαλύσαμε, τους κουνιορτοποίησαμε.
0: Τους κάναμε να κλαίνε.
2: Ναι.
1: Τους τσακίσαμε και τους πελικίσαμε.
2: Ξαναγύρισαν μετά. Δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία το 490 που ήταν, μία το 480. Παπ. Ήθελαν
1: ρεβάνς, όπως το τάβλι. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε.
0: Ελάτε να τα πάρετε. Συνεχίστε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
2: Λοιπόν, δύο φορές. Από τότε.
1: Πάντως για το ερώτημα της Στέλλας. Στέλλα, μας το έχουν εξηγήσει γιατί από τα εκπρατήρια δεν βγαίνουν να μιλήσουν, αλλά οι έμποροι των πετρελοειδών, οι οποίοι λένε ότι ρε παιδιά, έχουμε μια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή τη γεμίζουμε τη μία μέρα. Δεν κρατάει μία μέρα και αύριο παίρνουμε με τις καινούργιες τιμές. Αυτή η δεξαμενή. Και άρα με την τιμή που
3: αγοράζουμε.
1: Θα πρέπει να τις εξαντλήσουμε πριν πάρουμε καινούρια. Άρα, όταν θα πάρουν τις νέες εισοδίες στα καύσιμα, θα περάσουν αυτά τα 3 δολάρια κάτω, θα περάσουν στην
0: ωραία,
1: τιμή.
0: Ωραία, πάμε να βάλουμε όλη βενζίνη, να διάσουμε τις δεξαμενές, να πάρουμε τις καινούρια. Δηλαδή, πήγα και εγώ και έβαλα χτες, παιδιά.
3: Ναι. Γέμισες.
0: Όχι.
2: Άδειασε το πορτοφόλι.
3: Συντηρητικά.
0: Όχι, όχι, πήγα και έβαλα 50 ευρώ.
2: Μπράβο.
1: Καλά.
0: Ίσα που πέρασε τη μέση.
1: Είναι αυτό που λένε όλοι. Εγώ 50 έβαζα.
0: Όχι,
1: 50
0: δεν το
1: βάζω.
0: Λέω έτσι εγώ. Συνήθως πήγα και το γεμίζω. Αλλά επειδή ήταν το δικό μου βενζινάδικο που πηγαίνω και βάζω, ήταν κλειστό. Πήγα σε ένα άλλο τέλος πάντων που δεν το ήξερα. Αλλά στην ανάγκη έπεσα και έβαλα 50. Παιδιά, δεν πέρασε τη μέση. Δηλαδή, ίσα που πέρασε. Ένα τσικ. Από τη μέση το
1: δράμα της Κατερίνας.
0: Το αυτοκίνητο. Μα αυτό
1: και όχι μόνο της Κατερίνας.
0: Μα παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο το του πήρα πριν 5 χρόνια. Γέμισε με 45 ευρώ.
3: Ναι. Ψυχολογικά, εγώ να ξέρεις πάντως, προτιμώ να γεμίζει, δηλαδή να είναι λίγο πάνω από τη μέση. Για να νιώθω ότι δεν θα ξαναπάω σε δύο μέρες να βάλω βενζίνη. Άρα προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να κάπως λέω να καλύψω, ρε παιδί μου, τη
0: φασούρα. Κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα,
3: αυτή.
0: Στέλλα μου. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ
3: κάνουμε.
1: Εγώ θέλω να το φτάνω μέχρι λίγο πριν την οροφή. Μέχρι εκεί να βάζω. Είναι ιδιοτροπίες του καθενός. Τώρα πώς θέλει να βλέπει την ένδειξη. Δεν έχει μια ένδειξη. Η οροφή της ένδειξης είναι το full.
0: Το γεμάτο. Ναι,
1: λίγο κάτω από το full. Λίγο κάτω από το full.
2: Εγώ γυρνάω κάθε φορά.
0: Έχουμε πρόβλημα.
2: Όταν χτυπάει το κόκκινο και μετά ξέρω ότι έχω περίπου 70-80 χιλιόμετρα μετά. Γυρνάω τα βενζινάδικα να δω ποιο έχει την πιο φθηνή.
0: Κάνει γύρω. Και τελειώνει η βενζίνη.
2: Αξιοριακά. Μια φορά επειδή χωράει.
1: Μου το έχουν πει αυτό. Μα δεν βλέπει το παρατηρητήριο. Έχει ένα καλό βενζινάδικο στον Πειραιά το οποίο έχει φθηνή βενζίνη. Α, πήγαινε μέχρι τον Πειραιά.
2: Όχι, δεν κάνω αυτό. Γι' αυτό σου λέω στη διαδρομή που είμαι. Ανάλογα που κινούμε κάθε μέρα. Εκεί κοιτάω. Και έχω ένα μέτρο. Λέω, άμα δω κάτι τώρα, άμα δω κάτι σου κάνετε από 2-15 θα βάλω. 2-0-6 δεν θα βάλω.
1: Να μην βάλει. Να μην βάλει. Ή εν πάση περιπτώσει θα σου πω εγώ. Άσε να τα τραβήξω εγώ και άμα είναι θα σου πω. Βάλε από αυτό που βάλω εγώ.
2: Ενημέρωσε μετά.
0: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρει.
1: Εννοείται, ποτέ δεν ξέρει.
0: Δηλαδή πρέπει να φύγουμε.
1: Πού θα πάμε.
0: Να πάει στο ακριβώ, παιδιά Σελήνη. Σε δύο λεπτά.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, λοιπόν, αφού θέλετε να μας αφήσετε.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Αλλά τι να
1: κάνουμε.
3: Σας ευχόμαστε μια καλή
1: μέρα. Με πόνο ψυχής. Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε.
2: Εσάβριον. Πάμε
3: κι εμείς.
1: Πάμε κι εμείς.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρη εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, σε υπογράμμιση του Earth News, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του, του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες έως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Yeah. Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, έχουμε κρυουλάκι.
1: Καλημέρα. Δεν είδα καλημέρα. Πόσο κρυουλάκι έχει, αλλά έχει.
0: Το θέμα είναι να το αισθάνεσαι τώρα. Το αν δείχνουν τα θερμόμετρα 11-12, δεν έχει καμία σχέση με το να βγαίνει έξω και να έχει αίσθηση, α πούμε, 5-6. Έχει, γιατί κάπως έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Καλημέρα, είπαμε.
1: Την είπαμε, την είπαμε.
0: Γύρω στους 11 βαθμούς έχει, λέει, τώρα ο Βόρειος Εύρος. 13-14 έχει η περιοχή της Τράκης, στα νότια όμως, γιατί στα ορεινά οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. 5-6-7 εκεί. Βλέπω ένα 0,7.
1: Τι 0,7?
0: Αυτό που ακούς. Στο Λαϊλιά είναι, θα μου πεις, πολύ ψηλά. Εντάξει.
1: Κοίταξε όμως. Έπεσε κατακόρυφα, δηλαδή χθες δεν είχε τόσο χαμηλή θερμοκρασία.
0: Καλέ, τι λες, στη Δράμα τώρα έχει 7 βαθμούς. Στο Παρανέστη έχει 7 βαθμούς. Στην Καβάλα έχει 14. Εδώ τι είναι, στον Πλατανότοπο Καβάλας έχει 7. Στη Σέρες έχει 12. 16 στη Σαμοθράκη, 13 στη Θάσο. Οπότε, κοίτα όμως, σου έχω και ένα καλό. Μείον 2. Μην γελάς καθόλου. Στην Τρικλιά, Τρικάλων, παρακαλώ.
1: Κάτω, -2.
0: Ναι, κάτω από τον ένα βαθμό, κοντά στο 0 στο Σέλι. Εδώ τι είναι, στη Δρακολίμνη. Εντάξει, εκεί είναι ψηλά. Είναι ψηλά, ναι.
1: Κι άλλο έχει ένα δίπλα, τι είναι.
0: Πού? Αλλά εκεί, λίγο είναι ψηλά, είναι στα, όλα ψηλά, στη Βασιλίση και τα λοιπά, έχει χιονοδρομικά. Αλλά αυτό το μείον 2 μου κάνει εντύπωση στην Τρικλιά.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάπου αλλού τόσο χαμηλά.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Τουλάχιστον καταγεγραμμένη μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτές που μπορούμε να δούμε.
0: Λόγω μετεωρολογικών σταθμών. Σε αναντιστοιχεία με την Κρήτη που έχει 24.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μέγιστη θερμοκρασία.
1: Όχι, για αυτή την ώρα.
0: Αυτή την ώρα,
1: γιατί
0: ναι.
1: Σήμερα η μέγιστη μας θα φτάσει στο 24.
0: Θα φτάσει στο 24.
1: Θα φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγα προηγουμένως που λέγανε: αχ, και στην Αθήνα έχει ψύχρα, έχει 18 βαθμούς τώρα. Εντάξει. Πάρτε κανένα μπουφάν, μη σας πω, πάρτε κανένα χλένι.
1: Να μην
0: πλευρυτωθούν. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τι να σου πει και ο άλλος που είναι στην Καρδίτσα, στη Φλόρινα και προς εκεί, δηλαδή, εντάξει.
0: Που εκεί πρέπει, δηλαδή, με θερμοκρασίες τώρα τέτοιες, ας πούμε, δεν γίνεται να μην ανάψεις κάτι. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Μα τζάκι θα έχεις, μα σόμπα θα έχεις, μα. Δεν μιλάω για πετρέλαιο,
1: τώρα με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Κλιματιστικό, κάτι τέλος πάντων για να σπάσει.
0: Ακριβώς. Και το μεσημέρι γύρω στους 20 θα ανέβει, άντε 23, και τις επόμενες μέρες σύμπλην εκεί θα είναι. Κάποιες μέρες μπορούμε να δούμε και 25, έτσι. Αλλά το πρωί θα είναι κοντά στους 10 βαθμούς.
1: Σάββατο δροσούλα θα έχει.
0: Εντάξει, να. Και τώρα τι έχει, δεν έχει δροσούλα.
1: Τώρα έχει.
0: Μην πας μέχρι το Σάββατο.
1: Έχει. Όχι, κοιτούσα την ανώτερη.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει το Σάββατο.
0: Γιατί?
1: Έχω δουλειά να κάνω.
0: Ναι. Τι δουλειά θα κάνεις, θα βάψεις?
1: Όχι, όχι, εξωτερική.
0: Εξωτερική. Θα βάψεις το σπίτι απ' έξω.
1: Όχι, θα τριγύσω. Αν πάει καλά.
0: Α, θα τριγύσεις. Τι ωραία.
1: Θα βοηθήσω στον τρίγο.
0: Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Ναι.
1: Τι.
0: Τίποτα. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα γίνει το πράγμα. Ξανθήπη και πολλοί ξένοι γιορτάζουν. Αδερφές ήταν αυτές.
1: Και γιορτάζουν μαζί. Χρόνια πολλά
0: γιορτάζουν
1: λοιπόν,
0: μαζί. Αυτός που είναι φιλόξενος.
1: Ναι.
0: Από το πολύ ξένος. Και όχι πολύ ξένος. Φιλόξενος θα πει αυτό.
1: Α,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Από μένα περιμένεις τα μάτια αυτά.
1: Μα άμα θα φύγεις τι θα κάνω?
0: Τι είναι το δικό μου είναι
1: πρωί,
0: αυτό
1: πρωί.
0: Το δικό μου είναι αυτό που σφυρίζει.
1: Μα το δικό σου είναι αυτό που σφυρίζει,
0: ναι. Λοιπόν, ξανθός ύπος είναι ξανθήπη. Ξανθό άλογο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ετυμολογικά πάντα. Και παγκόσμια σημαίνει. Α, πριν πάμε στο παγκόσμιο, άκου τώρα. Η ποσότητα χαλκού που περιέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, διάβαζε το πρωί, είναι αρκετή για να φτιαχτεί μία κάρτα ήχου 6 μικρογραμμαρίων.
1: Έχουν χαλκό.
0: Έχουν χαλκό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, αυτό, γιατί ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά για τον εγκέφαλο, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στην παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα και στην προστασία από το οξυδοτικό στρες. Μη με κοιτάς καθόλου έτσι, άνοιξε και το στόμα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μελέτες, ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα περιέχει συνολικά περίπου 5 έως 120 χιλιοστό γράμμα χαλκού, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στο ύπαρ, το σηκώδη λέει, και στον εγκέφαλο. Αν και τα 6 μικρογραμμάρια ακούγονται ελάχιστα, αυτό που είπαμε λίγο πριν για την κάρτα, η ακριβής ισορροπία του χαλκού είναι ζωτική σημασία. Τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική συσσόρευση χαλκού στον εγκέφαλο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες νευρολογικές διαταραχές.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς
1: πρωί. Και το κρατάει και σε ισορροπία.
0: Βεβαίως. Τι νομίζεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών σημερινή.
0: Ναι.
1: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτέμβριου του 1951 στη Ρώμη. Mm. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
0: Εβδομάδα, λέει, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Τώρα στα μέσα της εβδομάδας πώς και επιλέχθηκε έτσι.
1: Από...
0: 23
1: ναι,
0: με 30 τέλος πάντων.
1: Ναι. Οπότε, ναι, Τετάρτη με Τετάρτη πάει.
0: Οκ, okay, σε 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Καλό είναι αυτό. Ακόμη και ένα περπατηματάκι, ένα τριξηματάκι. Δεν
1: είναι ανάγκη
0: να πας στο γυμναστήριο, άμα δεν μπορείς ή δεν το σηκώνει η τσέπη σου ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Λες, οκ, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι για να γυμναστείς. Και έχω εγώ ένα τράβηγμα τώρα εδώ. Αχ, ναι.
1: Από την αγυμνασία είναι.
0: Από την αγυμνασία δεν ξέρω αν είναι ή από την κρύα Ασία είναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Η μέρα της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώθηκε στις 23 Σεπτέμβρη του 2021. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία. Κατά την τελετή υπογραφής, ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάννους Βαϊτσεχόφσκι δήλωσε ότι γιορτάζουμε την βιολογική παραγωγή, μια διάσημη μορφή γεωργίας, όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, την βιοποικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, η 23η Σεπτεμβρίου είναι φθινοπορεινή. Η 23η Σεπτεμβρίου είναι η φθινοπορεινή ησημερία, με την ημέρα και τη νύχτα να είναι εξίσου μεγάλες. Ένα σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει απόλυτα στη βιολογική παραγωγή.
0: Μάλιστα. Και τόσα άλλα
1: και
0: είπε ο άνθρωπος.
1: Πολλά
0: αυτός.
1: Είπε, ναι.
0: Και η Παγκόσμια ημέρα, τι είναι αυτό, αμφισεξουαλικότητας. Ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μια ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζονται ερωτικά και με τα δύο φύλλα, και γρήγορα ξαπλώθηκε παντού, μέχρι λέει και την Νότια Αφρική. Μάλιστα.
1: Αυτά με τις ημέρες.
0: Αυτά με τις ημέρες. Έχουμε αυτό που είπες λίγο όμως, να το δούμε φθινοπορεινή, τι ώρα μπήκε.
1: Η σημερία.
0: Ναι.
1: Δες το.
0: Να το φθινοπορεινή ημερία. Μπήκε ήδη. Στις 3 το
1: τα
0: πρωί και 4 πρώτα λεπτά. Στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ στην Ανατολική Ευρώπη. Ναι. Ωραία. Οπότε πια είμαστε. Τώρα μπορούμε να πούμε πια καλό φθινόπωρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι νομίζω. Τι νομίζεις.
1: Πλέον.
0: Όλα συνηγορούν προς τα κύρια. Τι νομίζεις.
1: Πραγματικά.
0: Ακόμη το σκέφτεται.
1: Από τις αρχές του Σεπτέμβρη όλα συνηγορούν προς τα εκεί. Αλλά ναι, ακόμα το σκέφτομαι.
0: Η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, δηλαδή 12 ώρες καθεμιά σε όλο τον πλανήτη. Μετά την ησημερία οι νύχτες γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου.
1: Ήδη έχει αρχίσει και το καταλαβαίνετε. Και δεν ξημερώνει.
0: Και θα περιμένουμε μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου και μετά θα περιμένουμε. Πότε είναι Σπυρί-Σπυρί?
1: Από του Σπυρίδωνα.
0: Πότε είναι 12 Δεκεμβρίου. Ένα από εκεί και πέρα σιγά σιγά και αρχίζει και μεγαλώνει. Αλλά πότε θα έρθει εκείνη η μέρα.
1: Κάτσε, λοιπόν, πολύ βιάζεσαι.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Πάντως, σύγχρονοι, λέει, δρυίδες, παγανιστές και πλήθος τουριστών συγκεντρώνονται στο αρχαίο μνημείο στο Stonehenge.
1: Ναι.
0: Που είναι αυτό, ναι.
1: Κάπου
0: προκειμένου
1: Βρετανία,
0: να υποδεχθούν
1: είναι
0: την ανατολή του ήλιου σήμερα. Οκ, ο καθένας, περιορέξιος.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Και μια ωραιότητα κολοκυθόπιτα να είχαμε τώρα για πρωινό.
1: Δεν θα μας χαλούσε.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε αργότερα.
1: Σε λιγάκι. Σε λιγάκι, γιατί περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Α, ναι.
1: επικοινωνία μαζί. Σωστά. Της, ναι.
0: Και δεν θα πάει μόνο στη Βασιλική.
1: Όχι, από τη Βασιλική θα ξεκινήσουμε. Από τη Γομοτινή θα ξεκινήσουμε. Είναι. Καβάλα θα πάμε. Εκεί είναι τα σούλα κριτικού. Κάτι θα έλεγα συνδυασμό. Θα γυρίσουμε από την Καβάλα στην Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και από Ορεστιάδα, δίπλα, ένα βήμα δρόμο, είναι οι Σέρες. Γιατί εκεί είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μάλιστα. Ωραία βόλτα θα κάνουμε πάλι, θα μάθουμε νέα. Προς το παρόν όμως, γιατί γελάς?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μικρή και τριανταφυλλή. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το θυμάμαι?
0: Ξέρω εγώ, γιατί είσαι.
1: Αυτή είσαι.
0: Μικρή.
1: Ναι, μικρή και τριανταφυλλένια.
0: Το θυμόμαστε αυτό, μιας και σαν σήμερα είχε φύγει ο σπουδαίος Πάμπλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ το 1971 λογοτεχνίας, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από το Θεοδωράκη. Μεταξύ όμως των ποιημάτων ήταν και αυτό σε ελεύθερη απόδοση του Λευθέρη Παπαδόπουλου.

0: Για την Ελένη είναι αυτό. Είναι μικρή και 30 φιλένια.
1: Γιατί η Βασιλική δεν είναι μικρή και 30 φιλένια.
0: Και είναι μικρούλα και 30 φιλένια. Καλημέρα, Βασιλική μας.
1: Καλημέρα, μικρούλα και 30 φιλένια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, το ξέρω. Τι γίνεται, κρυώνεται.
2: Θα το πιστέψω.
0: Εκεί θέλω να το πιστέψω. Και το λέω και την αλήθεια.
2: Βεβαίω
1: και κρυώνουμε.
0: Για
2: βεβαίως
0: πες,
2: και κρυώνουμε.
0: Α, βεβαίως και
2: βεβαίως,
0: ναι.
2: Λοιπόν, έβρεξε χθες, καλούτσικα. Το ζητούσε η γη. Λέει τώρα, αν μείνουμε σε αυτή τη βροχούλα, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα βαμβάκια. Οι ελίτσες ήθελαν νερό, κυρίως αυτές οι καημένες που είναι εξαιρικές, για να μπορέσουν τέλος πάντων κάπως να ορθοποδήσουν. Για να δούμε. Δόξα να έχει ο Θεός όπως και να έχει. Παραμένουν τα σύννεφα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα βέβαια έχουμε περισσότερη υγρασία σε σχέση με χθες.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Είχαμε και τη βράβευση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους στην έξυπνη κινητικότητα. Βραβεύτηκαν πολλά σχολεία από όλη την περιφέρεια και μπράβο στα παιδιά. Φεύγοντας από εκεί, να πούμε ότι λόγω της επικείμενης αλλαγής στον οργανισμό της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού Μητρώου Σωματείων Εποπτείας Περιφέρειας, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται. Θα πρέπει να προβούν λοιπόν άμεσα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων τους. Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς του τάξης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθητικούς, φυσικούς, βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Κομωτινής.
0: Ναι.
2: Συνεχίζεται αυτή η ωραία προσπάθεια. Στο Άλσος Ευμύρου, για το Άλσος Ευμύρου Ξάνθης, όπως λέγαμε, υπογράφηκε η σύμβαση. Σε ένα μήνα περίπου ξεκινούν οι εργασίες. Και βέβαια να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετάσχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 23. Η σημερία έγινε.
0: Μπήκε, 3 και 4.
2: Σημερώματα. Άντε, καλό φθινόπωρο. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Λοιπόν, στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κύλα, εκεί θα γίνει η έκθεση. Τιμόμενη περιφέρεια θα είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Επιμελητήριο. Συμμετέχει, το Επιμελητήριο της Ξάνθης συμμετέχει με 6 επιχειρήσεις.
0: Στα Κύλα Κοζάνης, που έχω πιει και καφέ και έχει ένα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο.
2: Πώς το λένε?
0: Δεν το θυμάμαι, Αφροδίτη, δεν θυμάμαι το, αλλά
2: λοιπόν,
0: καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, άκου το ζαχαροπλαστείο τώρα, αν θα ξαναβρεθούμε εκεί, είτε εμείς είτε οι καλοί μας ακροατές, υπάρχει εκεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ένας σεφ με καταγωγή από εκεί, από την περιοχή και συγκεκριμένα από το Ροδοχώρι, στο Βόλιο Κοζάνης τώρα. Θα σας πάω, γιατί αυτή η έκθεση σχετίζεται και με κάποια γαστρονομικά γεγονότα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, όπως αυτό 2 με 4 Οκτώβρη. Θα γίνει λοιπόν ένα μανιταρο περπάτημα και απευθύνεται έκκληση εδώ από τον πολυχώρο περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχει στο Γέρκα της Ξάνθης, που σας έλεγα τις προάλλες, που πήγαμε εκεί και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα την Κυριακή. Ζυμώσαμε ψωμί και κάναμε και γυμναστική. Καθίσαμε και στο κέντρο, στο δέντρο της σκέψης, σκεφτήκαμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο πολυχώρος διοργανώνει αυτή την ωραία εκδρομή 2 με 4 Οκτώβρη, μια πρώτη περιήγηση στα μανιτάρια εκεί του Βοΐου, που είναι γνωστός μανιταρότοπος, το Βόλιο Κοζάνης. Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο σεφ από εκεί, ο Κώστας ο Κολλιός, που επέστρεψε, έκανε και αυτός, πήρε το δρόμο της αποκέντρωσης και αποφάσισε να δώσει αξία στον τόπο του. Έκανε μια μικρή έρευνα, μάζεψε τοπικές αυθεντικές συνταγές και έκανε αυτό το εστιατόριο. Λοιπόν, και θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα με αυτή την εκδρομή 2 με 4 Οκτωβρίου. Θα μαζέψουν βέβαια μανιτάρια, θα κάνουν γνωριμία με τα μανιτάρια και φυσικά θα τα γευθούν τα μανιτάρια. Κάτι μου έλεγε για μουσακά με μανιτάρια, κάτι ομελέτες με ένα τυρί μπάτσο που κάνουν εκεί.
0: Λοιπόν,
2: αρώματα και γεύσεις λοιπόν της γης του Βοΐου την επόμενη φορά, αν θα βρεθούμε προς τα εκεί. Φεύγοντας λοιπόν από τις γεύσεις, σας πάω στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης. Αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη σχολή ανθρωπιστικών επιστημών του Δημοκριτίου Πανεπιστήμιου Θράκης, η Κατερίνα Μάρκου εντάσσεται και αυτή στο δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό του Δημοκριτίου. Έχουμε κύκλο διαλέξεων από την ιστορικό τέχνης και μουσικολόγο Κική Χριστοδούλου, η οποία από σήμερα ξεκινάει ένα κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα, και σε αυτόν που θα αναφερθεί σήμερα είναι ο Νικηφόρος Λήτρας. Έχουμε ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια την Τετάρτη σήμερα στα Άβδυρα, στις 6.30 στην αίθουσα εκεί του, στο σπίτι λοιπόν του Αμερικάνου, στα Άβδυρα, έτσι όπως λέγεται χαρακτηριστικά.
0: Το σπίτι του Αμερικάνου, άκου τώρα.
1: Στα Άβδυρα.
2: Λοιπόν, στην αίθουσα αντιλογίας Δόμος, έτσι λέει. Τώρα έτσι ονομάζεται αυτή η αίθουσα και το έχει σε παρέμβαση το σπίτι του Αμερικάνου, έτσι όπως ξέρουν. Λοιπόν, γίνε και εσύ πιο έτοιμος, πρώτες βοήθειες για τους πολίτες από τον Ερυθρό Σταυρό Κομωτινή, σε ένα διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρώτες λοιπόν βοήθειες για πολίτες», διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα. Στις 4 στις εγκαταστάσεις της επιχειρησιακής βάσης του φορέα στο Θρυλώριο. Είχαμε μια ευνηδιαστική εξέλιξη στον Πανθρακικό με τον Κώστα Γεωργιάδη να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να οδεύει προς τον Πανσεραϊκό. Και βέβαια ο σύλλογος, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής βίωσε μια δυνατή ορειβατική εμπειρία στον Όλυμπο φυσικά. Ήταν 16 συμμετέχοντες που πήραν οξυγόνο και απόλαυσαν τα πολύ όμορφα τοπία του Ολύμπου από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο της Κομωτινής. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική.
0: Πού μας ταξίδεψες ωραία σήμερα. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τώρα που θα πάμε στην Καβάλα σε λίγο.
1: Βέβαια. Έχουμε και τα σουλακρίτικα.
0: Όλα στο τέρμα, λένε η Μπαϊλίτσα. Καινούργιο άλμπουμ βγάλανε.
1: Να τους ακούσουμε.

0: Άλλος οίκος από τους Μπαΐλτσα και πάμε τώρα
1: Καβάλα.
0: Τασούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Ναι, βεβαίως, καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, κρυώνει, ζεσταίνεται, τι κάνει?
2: Παγώσει η Καβάλα.
0: Όχι και παγώσει.
2: Παγώσει, δηλαδή το βράδυ. Δεν ξέρεις με τι είναι πρωτοσκεπαστής. Φέρε και μια κουβερτούλα, φέρε, ναι.
0: Και δεύτερη.
2: Δεύτερη, λεπτές τώρα δεν είναι.
0: Λεπτές, αλλά...
2: τα φλιτσάκια τα ψηλά, αλλά βάλει και μια δεύτερη εκεί για σιγουριά, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα, και εγώ χθες το βράδυ δηλαδή που είχα την κουβερτούλα τυφλής, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Όταν έβγαιναν τα πόδια απ' έξω, αισθανόμουν τράκ τα τραβούσα. Γιατί λέω, μπα, τώρα να σηκωθώ για να πάρω και δεύτερη κουβέρτα.
2: Α,
0: δεν λέει, γιατί θα ξυπνήσω, ναι.
2: Ναι, όχι. Οπότε, εγώ το έκανα για να μην το έχω έννοια και να χαλάω το εγκέφαλο και θα κοιμηθώ. Ναι. Αλλά παρόλο που είχε ψύχρα, τώρα θα βγει ο ήλιος, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε και κουραζιερόπλη αυτό το διάστημα στην Καβάλα. Οπότε θα κινηθούμε πάλι εμείς σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε άλλες καταστάσεις. Γιατί σήμερα και αύριο έρχονται δύο κρουαζιερόπλοια με περίπου 4.000 επιβάτες, να φανταστείτε. Αυτό το σημερινό, το Celebrity Infinity, έρχεται για τέταρτη φορά φέτος και θα έχει άλλες δύο αφίξεις το ερχόμενο διάστημα. Ενώ το Carnival Legend έρχεται για πρώτη φορά και θα ξαναέρθει στις 15 Οκτωβρίου. Και μετά από Δευτέρα πάλι έχουμε και άλλα κρουαζιερόπλοια. Ναι, κάτι γίνεται τώρα
0: μια
2: αυτό
0: χαρά,
2: το διάστημα με τα κρουαζιερόπλοιά μας. Και έχουμε μία πολύ ωραία πρόταση σήμερα για τους φίλους μας στην Δράμα και όσους βρεθούν σήμερα στη Δράμα, γιατί θα γίνει η δράση «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της», την οποία διοργανώνει το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την έμφαση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού. Τι θα γίνει στην ουσία στη δράση αυτή? 6 και 4 είναι το ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας και θα περπατήσουν την πόλη, το ιστορικό κέντρο της Δράμας, θα σταματήσουν σε σημεία και κτίρια αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Θα γίνει αυτή η δράση με τη συμβολή της ιστορικού τέχνης Βίκης Κωνσταντινίδου και θα μοιραστεί πληροφορίες η κυρία Κωνσταντινίδου με τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος στη δράση και ιστορικά στοιχεία για τα κτίρια της πόλης. Εντάξει, και η Δράμα είναι γεμάτη από πολύ πολύ όμορφα άμα κτίρια που αξίζει να γνωρίζουμε την ιστορία τους. Είναι ανοιχτή η συμμετοχή, δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας ή το να γνωρίζεις, να έχεις προηγούμενες γνώσεις για να πάρεις μέρος σε αυτό. Και σκοπός της όλης δράσης είναι να παρακινήσει τους πολίτες να ανακαλύψουν την πόλη τους περπατώντας και να προωθήσουν παράλληλα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Και κάτι ακόμα από την περιοχή μας. Γιορτάζει, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως Καβάλας την Παναγία Παντάνασα.
0: Πότε?
2: Βρίσκεται αυτές τις ημέρες από σήμερα. Είναι η ιερά εικόνα, τυλάσσεται και τιμάται στο ναό, στην Ελευθερούπολη. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Θα γίνει μετά η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλης. Και αύριο 5, 7 το πρωί, θα είναι ο Όρθος, η Αρχαιριατική Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί η ιερά παράκληση προς την Παναγία Παντάνασα. Οπότε να το θυμούνται αυτό ο κόσμος που μας ακούει, μήπως θελήσει να βρεθεί στην περιοχή. Εντάξει, ανοίγει και ο καιρός, αλλά όπως και να έχει, με ένα μπουφανάκι, ένα
0: θέλει.
2: Ναι. Θα μπορέσει να τα κάνεις όλα αυτά άνετα και ωραία. Τούτα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα θα έρθει σε λίγο. Αμόρ.
1: Ωραία.
0: Γενέθλια έχει.
1: Ναι. Είδαμε ποια χρονιά ήταν.
0: Τώρα ποια χρονιά ήταν, γιατί...
1: Γιατί ληξιέρχος είσαι.
0: Τώρα δηλαδή. Ναι, μετά θα μας πεις και εσύ ποια χρονιά είσαι γεννημένη. Τώρα για τον τέτοιο που είναι 83 θες να μάθεις.
1: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Μωρέ,
1: με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε.
0: Καλά.

0: Καλά τα λέει ο Χούλιο, αλλά το να μην πρέπει να πω.
1: Χούλιο.
0: Δεν σε το λέω, πώς το λένε.
1: Χούλιο τον λέει.
0: Χούλιο. Τζούλιο
1: μου ήρθε με το Χούλιο. Ναι. Μου ήρθε μια φλασιά. Θυμάσαι την ελληνική ταινία με την Ρένα Βλαχοπούλου και τον Νίκο Γαλανό που ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ. Αυτά είμαι νέος.
1: Έλεγαν Χούλιο. Τέλος.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα. Είναι στη συντροφιά μας η Χρυσούλα Σεμωρίδου. Αυτή μπορεί να τα θυμάται γιατί είναι παλιά. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Ελένη, νομίζω λες την ταινία που είναι, σας παρακαλώ τώρα να αποχωρήσετε. Είναι μια
1: οικογένεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτή. Αυτή.
2: Ωραία, εξαιρετική ατάκα είναι εκείνη. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Και επίσημα. Και από ό,τι είδα λίγο τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το μετεωρολογικό σταθμό της Ορεστιάδας λίγο κοίταξα, είχαμε μονοψήφιο κατά τις 4.30 ώρα το πρωί.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
1: Α, τόσο πίσω δεν
2: πήγαμε. Λοιπόν, με το τελωνείο των κήπων θα ξεκινήσω. Και αυτό
0: γιατί έχουμε νέα.
2: Ω, δεν έχουμε. Ναι, εντάξει, οι εργασίες που είναι προχωράνε, γίνονται. Ναι.
0: Ο κόσμος που έτρεξε να προχωράει λίγο πιο σύντομα για να μπορέσει να περάσει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα και δεν είναι απλά ο κόσμος που πάει μια βόλτα.
0: Βέβαια.
2: Όχι ότι δεν είναι προβληματικό.
0: Πώς δεν είναι.
2: Σημείο, δηλαδή να θέλει ο άλλος να επισκεφθεί την Ελλάδα, εννοώ τους Τούρκους, τους γείτονες.
0: Ναι, ναι.
2: Και να πρέπει να περιμένει 6, 7 και 8 ώρες για να περάσει από το Τελωνείο είναι τελείως αποτρεπτικό. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε και για άλλα ζητήματα. Μιλάμε για τα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και τα οποία προφανώς και για λόγους επαγγελματικούς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, οι δύο σύνδεσμοι, και μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, επειδή τα έχουν πληροφορηθεί αυτά και έχουν πάρει και τα στοιχεία, έχουν κάνει μία επιστολή μαζί προς την ΑΔΕ, και ουσιαστικά ζητάνε την άμεση κινητοποίηση όλων και το συντονισμό όλων των φορέων, των υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο ειδικά διάστημα, όπως σημειώνουν στο Τελωνείο των Κήπων. Την έστειλαν στον κύριο Πιτσιλή, στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στο Τελωνείο, στην αστυνομία, στην αποκεντρωμένη στην περιφέρεια, και τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλο τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων, που σε μερικές περιπτώσεις, λέει, τα εμπορεύματα για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, επειδή περνάνε μέσα από το Τελωνείο των Κήπων, μπορεί να χρειαστούν και 5 και 6, η οποία είναι και ευπαθή. Οπότε εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκτός αυτού, αυτές οι καθυστερήσεις, όπως λένε οι δύο σύνδεσμοι, προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος, αλλά επηρεάζουν ακόμα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Και ουσιαστικά εκείνο που ζητούν είναι, πέρα από τον γενικότερο συντονισμό όλων, να δουν μήπως μπορεί επιχειρησιακά και τελωνιακά να παίρνουν μια προτεραιότητα τα ευαίσθητα φορτία. Και επίσης λένε ότι επιτέλους επισπεύστε τις εργασίες που κάνετε εκεί, μήπως και βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το Τελωνείο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και αφού μπήκε το φθινόπωρο και αφού είδαμε και τον μονοψήφιο στα θερμόμετρα, έχουμε πλέον και την πιο έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τέλος πάντων, από όλους να ψάχνουν να δουν τι θα γίνει φέτος με τη θέρμανση, πώς θα ζεσταθούν.
0: Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά.
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη και βλέπουμε.
2: Πάντως οι έμποροι της ξυλίας, για τη ξυλία θέρμανσης εννοώ τώρα, λένε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει ξανά να στρέφεται σε σόμπες.
0: Τι να κάνει.
1: Προφανώς
2: και τι να κάνει. Προφανώς και τι να κάνει.
0: Ναι, τώρα υπάρχει θέμα βέβαια. Τώρα εγώ, ας πούμε, μια βλακία, δεν έχω, ας πούμε, καμινάδα. Εκεί τι κάνεις. Πρέπει να ανοίξεις τρύπα στον τοίχο. Υπάρχουν και τέτοια θέματα.
2: Τι κάνεις. Πραγματικά δεν ξέρω. Μερικές φορές είναι όντως αδιέξοδες οι καταστάσεις. Στην αγορά, από ό,τι λένε οι έμποροι εδώ της περιοχής του Βορείου Εύρου, εννοώ, έχει ξύλα για θέρμανση, τα οποία είτε είναι ο γνωστός μεσές, όπως τον λέμε εμείς εδώ, από Βρύες.
0: Ναι.
2: Έχει και το καυσό ξύλο ακακίας, λέει, γιατί έχουν αρχίσει και κόβουν αυτές τις ακακίες που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Οι τιμές διαφέρουν, η ακακία είναι λίγο πιο φθηνή,
0: λογικό.
2: 110 ευρώ τον τόνο. Ο μεσές είναι γύρω στα 140. Τέλος πάντων έχει διάφορες
0: ανάλογα, ανάλογα, ναι, ναι. Με, ανάλογα με το πώς καίγεται ένα ξύλο, το πώς, ναι, θερμική, πώς το λένε, έχει αξία. Ναι.
2: Από εκεί και μετά έχουμε μία εκτίμηση ότι αν ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου, μιλάμε πάντα, έτσι,
0: ναι,
2: αποφασίσει να θερμάνει το σπίτι με ξυλολέβητα, θα χρειαστεί γύρω στα 1500 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του. Με τα μισά χρήματα, γύρω στα 700 με 800 ευρώ δηλαδή, θα χρειαστεί άμα και μόνο μια σόμπα. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου ο άλλος βάζει μια ξυλόσόμπα και προσπαθεί να ζεστάνει όσο περισσότερους χώρους μπορεί μέσα στο σπίτι του. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μια τέτοια θέρμανση είναι επαρκής, αλλά και τι να κάνεις, όπως λέμε. Αυτά για τα ξυλά και για τη θέρμανση. Τώρα είχαμε την εξιχνίαση δύο περιστατικών απάτης εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας, έγινε αυτό. Η μία ήταν τετελεσμένη, δηλαδή πρόλαβαν και τα πήραν,
0: ναι.
2: Η άλλη ήταν απόπειρα, διαπράχθηκαν στις 14 και στις 21 του μήνα σε βάρος δύο γυναικών κατοίκων της περιοχής. Για τα δύο περιστατικά συνελήφθησαν δύο ημεδαποί που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, αλλά η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους μέσα, άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Και στις δύο περιπτώσεις το σενάριο ήταν είμαι λογιστής, γεια σας, ναι, είμαι λογιστής, ναι, και πρέπει να καταγράψουμε οπωσδήποτε τα χρήματα που έχετε σπίτι σας, τα χρυσαφικά που έχετε σπίτι σας ή άλλα τη μαλφή. Τη μία γυναίκα μάλιστα στις 14 του μήνα την έπεισαν ότι πρέπει να τους παραδώσει και χρήματα. Τα έδωσε η γυναίκα. Στην δεύτερη περίπτωση, στην προχθεσινή, στις 21 του μήνα, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμα μια γυναίκα. Δεν τα κατάφεραν. Καταγγέλθηκαν τα περιστατικά, ξεκίνησαν οι έρευνες και το απόγευμα της Δευτέρας εντοπίστηκαν οι δύο δράστες, οι εισπράκτορες ουσιαστικά, αλλά αυτοί είναι μόνο μέλη, δηλαδή αυτοί που κάναν τα τηλεφωνήματα είναι άλλα άτομα. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στη δικογραφία έχει και άγνωστους συνεργούς.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Είχαμε και μια διάρρηξη ναού προχθές, για την οποία επίσημα χθες πήραμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία.
0: Ναού, είναι, πού εδώ στην περιοχή.
2: Ναού στην Αλεξανδρούπολη, στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Ναι.
2: Ένας ημεδαπός συνελήφθη και ουσιαστικά προκάλεσε φθορές. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, με μια πέτρα προσπάθησε εκεί πέρα, τι έκανε στο παγκάρι, πήρε λεφτά από μέσα, συνελήφθη, ένα μέρος του ποσού μόνο βρέθηκε πάνω του και οι αστυνομικοί το πήραν και το επέστρεψαν στον υπεύθυνο του ναού. Τώρα, στη Σαμοθράκη, να πούμε ότι από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα βρίσκεται κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτές οι κινητές ιατρικές μονάδες τελεχώνονται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, εγώ δηλαδή που μέτρησα καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, οι οποίοι εξετάζουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών της άγονης γραμμής. Αυτό απλά που πρέπει να κάνουν τώρα οι κάτοικοι που θέλουν να περάσουν από την κινητή μονάδα για να τους δουν οι γιατροί είναι να κλείσουν ραντεβού, γιατί με ραντεβού πας. Mm-hmm. Αυτό τώρα ή θα το κάνουν ηλεκτρονικά. Αν δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές, μπορούν να τους βοηθήσουν οι άνθρωποι από την Κοινωνική Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι ή από το Κέντρο Κοινότητας. Και αυτή η κινητή μονάδα, ξαναλέω, θα είναι το τρίτο Παρασκευό

0: Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η δράση, η εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Καλώς ήρθατε στην πρώτη πόλη της Ευρώπης», θα γίνει σε συνεργασία και με φορείς και με οργανώσεις και με συλλόγους και με επαγγελματίες. Όλοι αυτοί δηλαδή θα βρουν έναν τρόπο εκεί κάπως να δραστηριοποιηθούν πάνω στην πλατεία εκείνη την βραδιά, είτε με εκθέσεις ή με ό,τι άλλο σχεδιάζουν,
1: ναι,
0: για να συστηθούν με τους φοιτητές, να συστηθούν με τους νέους κατοίκους, να έρθουν πιο κοντά τους, να τους φέρουν πιο κοντά τους και κάπως έτσι να είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η έλευση αυτών των ανθρώπων στην πόλη. Τώρα, όποιος ενδιαφέρεται να έχει παρουσία σε αυτή την εκδήλωση δράση, θα πρέπει να το δηλώσει
1: εκεί
0: 2 Οκτωβρίου, ναι, με ένα mail του, mail που θα πρέπει να στείλει στο πολιτιστικά παπάκι ορεστιάδα.gr. Είναι εύκολο, γι' αυτό λέω πολιτιστικά παπάκι ορεστιάδα.gr. Αυτά, παιδιά, και ξαναλέω, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο με το καλό. Να...
0: Κουβερτούλες.
1: σιγά, ναι. Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσούλη.

0: Εδώ η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγουδάει.
1: Μπορεί να περιμένει.
0: Τον Παπαζό. Ναι, θα το δούμε μετά. Βουλγαράκη. Είμαστε Σέρες.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε 10, οι Σέρες έχουν 16. Έτσι είναι, Θάλια Καμπορίδου.
2: Καλημέρα από την πόλη των Σερών. Ναι, στο κέντρο της πόλης των Σερών έχει τόσο λίγο πιο έξω, κατεβαίνει μέχρι 14. Η αλήθεια είναι τόσο σήμερα όσο και μέχρι το Σάββατο, στη συνοπτική πρόγνωση των 4 ημερών που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικώς οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής και της γεωγραφικής θέσης φυσικά της περιφερειακής ενότητας Σερών, με τον υδράγυρο να μην ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές. Πάντως είναι καλά, είναι γλυκό φθινόπωρο, δηλαδή το πρωί θέλεις ένα ζακετάκι, όχι κάτι παραπάνω.
0: Αυτό.
2: Και ίσως και το βράδυ. Χθες δηλαδή, επειδή κινήθηκα στο

0: την πόλη μέχρι αργά, ήθελες μετά τις 8.30-9 κάτι να βάλεις πάνω σου. Διαφορετικά με το κουτουμάκι και μια χαρά σου.
1: Εδώ από τις 5 νομίζω.
0: είστε πιο ψηλά γι' αυτό.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, αλλά εμείς το καλοκαίρι όμως είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο
0: το κάθε μέρος.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Με τις χαρές του και όχι. Ναι, η γρασία έχει και εδώ. Και εδώ σε λίγο δηλαδή θα έχουμε και την πάχνη την πρωινή.
1: Ναι, μην τη χάσουμε.
0: Ναι, θα έχουμε και αυτό το λευκό παχύ στρώμα που καλύπτει τα πάντα και ομίχλες έχουμε λόγω υγρασίας. Σιγά σιγά. Είναι και αυτές γλυκές εικόνες φθινοπόρου. Φαντάζομαι από τον άλλο μήνα τέτοιες ώρες θα σας λέμε δεν φαίνεται τίποτα.
1: Έτσι,
2: ναι.
0: θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα θέμα καθόλου πρωτότυπο, αλλά δυστυχώς κυριαρχεί. Τηλεφωνικές απάτες. Σήμα απάτης έπεσε ένας 86χρονος σε περιοχή του Δήμου Συντικής, όταν άγνωστοι προσποιούμενοι τους λογιστές κατάφεραν να τον πείσουν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Επικοινώνησαν μαζί του και, ακούστε τώρα, με πρόσχημα, ότι δήθεν είχαν εκδοθεί καινούργια χαρτονομίσματα, τον έπεισαν πως τα χρήματα που έχει στην κατοχή του θα έχαναν την αξία τους και μάλιστα σε μια εβδομάδα. Επομένως, έπρεπε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ό,τι χρήματα είχε, να τα βάλει σε μια σακούλα, να τα αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του για να τα πάρει συνεργάτης του λογιστικού γραφείου και να κάνει την αλλαγή ούτως ώστε να μην του μείνουν τα παλιά νομίσματα. Ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του έβαλε 18.000 ευρώ, τα άφησε μια σακούλα, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες. Μετά, όταν συνειδητοποίησε τι έγινε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και κατέθεσε μήνυση. Θα πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες 72 ώρες η Περιφερειακή Ανασταρών δέχεται αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις. Με διάφορα σενάρια, όσοι σηκώνουν το τηλέφωνο, επειδή προσπαθούν να τους πάρουν στα δίχτυα τους έτσι και να τους ξεπατήσουν, παίζει πάρα πολύ το σενάριο του λογιστή και μάλιστα με διάφορες εκδοχές, είτε γίνεται καταγραφή με δορυφόρου, είτε από το λογιστικό γραφείο ότι πήρατε κάποια χρήματα επιπλέον, μπήκανε κατά λάθος στο λογαριασμό και πρέπει να δώσουμε κωδικούς ή τα χρήματα στο χέρι να επιστραφούν. Και επίσης, όταν γίνονται αντιληπτοί, υπάρχουν καταγγελίες που είτε τους βρίζουν οι απατεώνες, είτε ακόμα και τους απειλούν ότι ξέρεις, εγώ γνωρίζω που μένεις.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Συνέβη και στην περιοχή μας αυτό και το έχω ακούσει δηλαδή από χείλη μιας κυρίας που ήταν κατατρομαγμένη και ευτυχώς που τελικά της ήρθε στο μυαλό να καλέσει την αστυνομία. Ευτυχώς.
0: Ναι, γιατί της λέμε ή θα έρθω να σε σκοτώσω,
1: μπράβο, ναι.
0: Ή θα έρθω να σε χτυπήσω, εσένα τα παιδιά και τα εγγόνια. Και επειδή συνήθως οι κλήσεις γίνονται στο σταθερό τηλέφωνο και έχουν ήδη πρόσβαση και στα ονόματα των κατόχων των τηλεφωνικών γραμμών.
1: Ναι.
0: Οπότε σας λένε, γεια σας κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε ξέρει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Σε ξέρει. Και ότι ξέρει και που μένεις και ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χάσουμε τον πανικό μας, αυτό είναι το μυστικό.
1: Αυτό
0: να μην πανικοβληθούμε σε ό,τι μας πούνε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε θύμα απάτης. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή βλακείας. Είναι το πόσο θα διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας. Ο Δήμος Ερών ήδη έχει ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο ενημερωτικών δράσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών, προκειμένου να παρουσιάσει τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης και να απαντήσει ερωτήματα που πιθανόν υπάρχουν του κενού. Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αυτή συνάντηση του δεύτερου κύκλου και θα ακολουθήσει μία ακόμη την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ είχαμε και μία σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και μία γυναίκα που προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν άντρα στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον παθόντα προσποιούμενο στον αστυνομικό και του ζήτησε να συγκεντρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ να το τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου δήθεν να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας και η συνεργός οι οποίοι θα παρελάμβαναν το ποσό και συνελήφθησαν. Ευρέθηκαν και τρία κινητά στην κατοχή τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι δεν βρίσκονται τα χρήματα ή τα χρυσαφικά. Δηλαδή είναι τόσο καλά οργανωμένοι και ο καθένας έχει και έναν επιμερισμό ευθύνης. Δηλαδή άλλος σου τηλεφωνεί, άλλος έρχεται να παραλάβει τα χρήματα, άλλος είναι συνεργός που τις περισσότερες φορές έχουμε συλλήψεις Και φυσικά οι παθόντες το θέλουν αυτό, να γίνει απονομή δικαιοσύνης, αλλά θέλουν και τα χρήματά τους πίσω. Ναι. Και δυστυχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν βρίσκονται αυτά τα χρήματα.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Γιατί έχουν κάνει φτερά, έχουν αλλάξει χέρια από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή, να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας, και γιατί σε κατάσταση πανικού όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα κάποιων που έχουν σχεδιάσει να βάλουν στο χέρι τους την δική μας περιουσία. Χθες για μία ακόμη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Είναι μικρές πυρκαγιές που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην Ηράκλεια, συγκεκριμένα σε ένα κοκκιστήριο Βάμβακος, που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγιστοποίησε το βαθμό επικινδυνότητας, mm-hmm. το είδος της επιχείρησης. Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε μέσω πυροσβεστική υπηρεσία. Έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Και πέρα από σοβαρές ειδικές ζημιές, ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση της πυρκαγιάς πέρα από την επιχείρηση και αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο και μετά οδηγήθηκε σε κατάσβεση. Έχουμε μία σειρά από αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής Επτάμήλων. Η Επτάμήλων είναι λίγο πιο έξω από την πόλη των Σερών, αλλά ουσιαστικά στην περιοχή δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι κάτοικοι? Για την έντονη περιβαλλοντική όχληση με ισχυρές οσμές και συστηματικό θόρυβο. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεινοπαθούσε από μία έντονη οσμή αυτή η περιοχή, αλλά ένα και ένα κομμάτι της πόλης, νότια και ανατολικά, μύριζε μέσα στη ζέστη, σε χειροστάσει όλος ο τόπος. Έγιναν έρευνες και μετά από ένα μεγάλο διάστημα, πέρυσι τον περασμένο Φεβρουάριο, επιβλήθηκε και πρόστιμο περίπου 30.000 ευρώ σε μια μονάδα κομποστοποίησης που το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών εντόπισε ότι από εκεί, εκεί ήταν η αιστεία της οσμής, 10 περίπου χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Αλλά η κατάσταση στους Επταμήλους είναι ακόμη χειρότερη. Αυτό το
1: συνέφθαμε
0: όλοι. Ναι. Συναντήθηκα λοιπόν με τη Δήμαρχο, ζητάνε μία σειρά από μέτρα, όπως την άμεση πραγματοποίηση εντατικών εθνιδιαστικών ελέγχων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την τοποθέτηση ή ενεργοποίηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και των επιπέδων θορύβου στην οικιστική ζώνη της περιοχής και μέτρα τεχνικών μέτρων αντιρρήπανσης και απόσμησης. Και τώρα, παρά την πολύ καλή πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, διερευνούνται και οι τρόποι που νομικά μπορούν και έχουν τη δυνατότητα ο Δήμος να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κατοίκων αυτών, οι οποίοι επιβαρύνονται. Επιβαρύνονται και με θόρυβο και με οσμές και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, τακτική και στη συνέχεια με 20 θέματα και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση για την λογοδοσία, την καθιερωμένη λογοδοσία της Δημάρχου για το τελευταίο δίμηνο. Και θα ολοκληρώσω με μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί από την ερασιτεχνική ομάδα Ενδράση του Συλλόγου Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νόσου Αλτσάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, όπως εμείς βέβαια στα αρχικά το ξέρουμε εδώ σόφψη, και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους διοργανώνει αυτή την παράσταση στο πλαίσιο των δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ που ήταν την περασμένη Δευτέρα. Είχαν γίνει μια σειρά από δράσεις εδώ στην πόλη των Σερών. Σήμερα έχουμε αυτή την παράσταση στις 7.30 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια. Και μάλιστα είναι μια παράσταση που είναι βιωματική, δηλαδή προήλθε από γεγονότα πραγματικά των ανθρώπων που συμμετέχουν στο κέντρο ημέρας και είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετέχουν και στην παράσταση αυτή και ωφελούμενοι του κέντρου ημέρας και εργαζόμενοι εκεί. Και φυσικά μας περιμένουν όλους ως μια ελάχιστη προσπάθεια στήριξης της όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται από το σόφι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από μένα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και σε εσάς.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Εθνική ημέρα, λέει, εθνική γιορτή στη Σαουδική Αραβία έχουν σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούδ το 1932. Σήμερα, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
2: Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά γενικώς και αορίστως.
2: Ναι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε
2: να
1: κάτι άλλο.
2: Πράγματα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
1: Μάλιστα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί σας με τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μέχρι και τις 9 θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την επικαιρότητα στην Ανατολική Μακεδονία. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να μας μιλήσετε, σας περιμένουμε στο 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα σε καβάλα και δράμα. Αρχικά να πούμε πως αργά, χθες το μεσημέρι, αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σε νέα ημερομηνία οι δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου Θάσου. Έτσι λοιπόν, η προγραμματισμένη για σήμερα πανθασιακή διαμαρτυρία έχει αναβληθεί και σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφυγές αναμένεται να συζητηθούν τον Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα, σήμερα στην Δράμα θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου στις 11 το πρωί. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσα στις σοφρονιστικές δομές και θα δώσει στους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα θρανία και να αποκτήσουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αποτελούν θεσμό της διαβίου μάθησης και απευθύνονται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η λειτουργία τώρα τέτοιων εκπαιδευτικών δομών μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χρόνο κράτησης για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και την προετοιμασία της επιστροφής τους στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα να πούμε πως είχαμε χθες και την κινητοποίηση για την χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς και την κατάσταση που διαμορφώνεται εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου στην οποία προχώρησαν οι αγρότες του Παγκαίου και οι οποίοι από τη Δευτέρα έχουν σταματήσει και τη συγκομιδή. Φέτος, όπως μας είπαν, υπέρχει σοβαρή ανησυχία ότι η τιμή της ελιάς μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα, περιμένουν περίπου μία τιμή στο 1,10 ευρώ το κιλό, ενώ πέρυσι η ίδια τιμή ήταν περίπου στο 1,80 ευρώ το κιλό. Μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για το εισόδημα των παραγωγών και τη βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών μας, ανέφεραν χθες οι παραγωγοί του Παγκαίου. Η ελιά είναι ο κόπος, ο υδρότας και το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών της περιοχής. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι μπροστά σε μία πιθανή νέα υποβάθμιση του εισοδήματός μας. Αλλάζοντας θέμα, επιστρέφοντας στην Καβάλα, πιθανότατα να έχετε δει το κρουαζιερόπλοιο που πριν από λίγο έφτασε στην πόλη. Πρόκειται για το Celebrity Infinity, το οποίο έρχεται για τέταρτη φορά και θα ακολουθήσουν άλλες δύο αφίξεις το ερχόμενο διάστημα. Συνολικά, σήμερα και αύριο που θα έρθει και το Carnival Legend, αναμένεται στην Καβάλα να φτάσουν 4.000 επισκέπτες, ενώ τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται και το Star Legend. Πάμε και στην Ελευθερούπολη, εκεί ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου πανηγυρίζει την Παναγία Παντάνασα, της οποίας η Ιερά εικόνα φυλάσσεται και τιμάται στο ναό. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλης. Αύριο στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση προς την Παναγία Παντάνασα.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπόλων Καβάλας, ο κύριος Φώτης Πούλος, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή «Η πρωινή διαδρομή» με τον Σάκη Σβεστά σχετικά με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα, τα οποία όμως, όπως είπε, δεν δείχνουν να τους καθησυχάζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Πούλο, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει πιο γενναία μέτρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κάποια επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και περαιτέρω συνέχιση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνηση για το μήνα Οκτώβριο. Μένει αυτά τα μέτρα να δούμε να εξειδικεύονται και να δούμε πώς ακριβώς τι ωφέλη θα έχουν. Κοιτάξτε, οι τιμές στα δηλητηριώδη προϊόντα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης, έχουν καθημερινά μεγάλες αυξήσεις. Σήμερα η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Γι' αυτό να φανταστείτε ότι έχει επιδότηση 15 λεπτών. Δηλαδή, χωρίς την επιδότηση των 15 λεπτών, το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 40 λεπτά. Σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, πολύ υψηλούς φόρους κατανάλωσης και πολύ υψηλό ΦΠΑ. Αν ξεκινούσαμε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν σίγουρα παραπάνω από τα 2 ευρώ. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να γίνουν γενναίες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και η εποχή πλησιάζει, προκειμένου να μην δούμε δυσκολίες και άσχημες καταστάσεις στα νοικοκυριά. Οι προτάσεις που υπάρχουν είναι πολλές. Το θέμα είναι τι μπορεί και τι πρέπει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Γιατί καλά τα νούμερα, αλλά πίσω από τα νούμερα είναι και οι άνθρωποι. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, πώς θα υπάρξουν νούμερα. Βλέπετε ότι η Γερμανία θα ήθελε να προχωρήσει σε μία μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7%, στο χαμηλό συντελεστικό ΦΠΑ. Η Ιταλία το έχει προχωρήσει, η Ισπανία έχει κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά προτίθεται να υλοποιήσει και να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Είπε σίγουρα θα ζητήσει να της επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια πράγματα, αλλά όπως και να δούμε, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Φανταστείτε με τα σημερινά τα δεδομένα, αν δεν ισχύσει τίποτα από αυτά ή και αν ισχύσει η τιμή που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, μιλούσε για 1,75 πετρέλαιο θέρμανσης. Ένας συνταξιούχος για να πάρει 200 λίτρα πετρέλαιο θέλει 350 ευρώ. Βλέπετε ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Μια οικογένεια για να πάρει ένα βαρέλι πετρέλαιο, και δεν είναι πάντα ότι ένα βαρέλι πετρέλαιο θα τα αποκριθεί στις ανάγκες ενός σπιτιού 200 λίτρα. Πολλές φορές χρειάζονται και παραπάνω. Με ένα επίδομα το οποίο μια οικογένεια θα επιδοτηθεί με 100, 120, 130, 150 ευρώ, δεν λύνεται το πρόβλημα. Όταν δίνεται η επιδότηση στα μέσα Δεκεμβρίου και η καθάριση γίνεται το Μάιο, είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθάνε, νομίζω, τα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται περαιτέρω και πιο ισχυρές παρεμβάσεις, προκειμένου όχι να ανακουφιστεί, να μπορέσει ο καταναλωτής ένα κομμάτι με μεγάλο ζόρι να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να ζεσταθεί. Αλλά δεν είναι και μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει το 135% της αύξησης του. Το ρεύμα, μεγάλες αυξήσεις. Βλέπετε ότι όλη αυτή την περίοδο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τρομακτικών αυξήσεων. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ο κόσμος ή όλοι εμείς να τα φέρουμε βόλτα με τόσες σοβαρές και ακριβές τιμές.
0: Ήταν ο πρόεδρος των βενζινοπολών, του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, ο κύριος Φώτης Πούλος, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, να ενημερώσουμε πως ο Δήμος Καβάλας και το Κέντρο Νεότητας, σε συνεργασία με τον Διεθνή Φιλανθρωπικό Οργανισμό Barber Angels Brotherhood, διοργανώνουν για τρίτη φορά μια κοινωνική δράση προσφοράς και αλληλεγγύης για άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο της δράσης, μέλη της Barber Angel Brotherhood, καθώς και εθελοντές επαγγελματίες, θα προσφέρουν δωρεάν κουρέματα και υπηρεσίες περιποίησης σε παιδιά και ενήλικες, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους. Αυτή η πρωτοβουλία της Barber Angels Brotherhood ξεκίνησε στη Γερμανία και έχει πλέον διεθνή παρουσία και υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε διάφορες χώρες. Στην Καβάλα η δράση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας.

0: Χαρτκαβάλα, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 29 λεπτά. Μετά τις 8 θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενη μας στάση τώρα θα είναι στην Καβάλα και συγκεκριμένα θα πάμε στην Πανεπιστημιούπολη. Εκεί συνεχίζονται οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και με το καλό τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ξεκινούν και τα μαθήματα. Έχει μιλήσει σχετικά στην ΕΡΤ Καβάλας ο καθηγητής ο κ. Αθανάσης Μητρόπουλος, τον Σάκη Σβεστά και την εκπομπή Πρωινή Διαδρομή, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανάγκη να βελτιωθούν τα κτίρια του συγκροτήματος. Για να τον ακούσουμε.
1: Αυτή την περίοδο έχουμε τις εξετάσεις, τελειώνουν οι εξετάσεις αυτή τη βδομάδα και τη Δευτέρα 28 του μηνός ξεκινάνε τα μαθήματα. Επομένως είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε κανονικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Να πω ότι καταρχήν γίνονται συνήθως 28-29 γίνονται υποδοχές των πρωτοετών και των φοιτητών μας και μετά ξεκινάνε σιγά σιγά τα μαθήματα. Επ' αυτού δεν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω ότι θα προχωρήσει καλά. Να πούμε επίσης ότι έχει γίνει αλλαγή στην διοίκηση της Εκπαιδευτικής Αρχής. Έχει αναλάβει η κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία εξελέγει. Και νέοι αντιπριτάνεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια σειρά το Ίδρυμα. Και περιμένουμε να δούμε τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, δηλαδή κυρίως με τις φοιτητικές αιστείες και άλλα τέτοια θέματα. Εκεί είμαστε, νομίζω ότι είναι καλό το κλίμα, προχωράμε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τους δείτε και όλα. Στην άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν να έρχονται οι φοιτητές περισσότεροι, να ψάχνουν για σπίτια. Να πούμε επίσης ότι η αγορά, η κτηματομιστική αγορά παραμένει πολύ ψηλή στα ενίκια, κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό για τους φοιτητές μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται. Το κτηριολογικό της Καβάλας δεν είναι στην ίδια καλή κατάσταση όπως είναι της Ξάνθης και της Αλεξανδρόπουλης. Θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί, θα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλύτερη παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, της Καβάλας. Η Καβάλα έχει πάρα πολύ δυνατούς ερευνητικούς και επιστημονικούς εξοπλισμούς, αλλά το κτηριολογικό της δεν είναι το καλύτερο. Αυτό το γνωρίζαμε από τότε που είμαστε στη διοίκηση του Ιδρύματος, αλλά η επιλογή τότε ήταν να ενισχύσουμε επιστημονικά το Ίδρυμα και αργότερα τα κτηριολογικά. Τώρα είναι όλο το κτηριολογικό. Άρα λοιπόν η νέα Πρετανική Αρχή θα πρέπει να κάνει εξοραϊσμούς σε αυτό το κομμάτι.
0: Ήταν από την Πανεπιστημίουπολη Καβάλας ο καθηγητής ο κύριος Αθανάσης Μητρόπουλος. Μένοντας στον χώρο της εκπαίδευσης, να πούμε πως μια γιορτή γεμάτη γλώσσες, μουσική, παιχνίδι και δημιουργία διοργανώνουν αυτή την Κυριακή στην Καβάλα η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας. Θα πραγματοποιηθεί η γιορτή στον αύριο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου, 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει σταθμούς γλωσσομάθειας, διαγωνισμό ζωγραφικής, face painting, καραόκε και χορό. Μικροί και μεγάλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, ελάτε να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να γνωρίσουμε γλώσσες και πολιτισμούς και να γιορτάσουμε όλα όσα μας ενώνουν, αναφέρουν στην ανακοίνωση κάλεσμα οι διοργανωτές. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας, του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Διευθύνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και βιβλιοπωλείων της περιοχής. Πάμε τώρα στη Δράμα. Εκεί ο Δήμος Δράμας έχει ετοιμάσει για αυτή την Κυριακή μία πολυσχηδής εκδήλωση με επίκεντρο την προστασία των αδέσποτων ζώων, που συνδυάζει ενημέρωση, παιχνίδι και ευκαιρίες υιοθεσίας. Αυτή η μεγάλη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας Και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η διαμόρφωση φιλοζωικής κουλτούρας στη νέα γενιά. Σύμφωνα τώρα με τα όσα έγιναν γνωστά, το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας θα μετατραπεί σε ένα σημείο συνάντησης για φιλόζωους, εθελοντές και οικογένειες. Θα περιλαμβάνονται επιδείξεις εκπαίδευσης σκύλων, μαθήματα πρώτων βοηθειών, θα γίνονται και παρουσιάσεις ζώων που αναζητούν ένα μόνιμο σπίτι. Παρόν στην εκδήλωση θα είναι και ο ειδικός γραμματέας, θα δώσει και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Νικόλαος Χρυσάκης. Ενώ σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε, ο Δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε την ανάγκη να διδαχθούν τα παιδιά από νωρίς την υπευθυνότητα απέναντι στα ζώα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για παιχνίδια, αλλά για ζωές που απαιτούν σεβασμό.

0: Θα μείνουμε στην περιοχή της Καβάλας τώρα, καθώς να σας ενημερώσουμε από νωρίς για να το δείτε λίγο, να το προγραμματίσετε. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια ξεχωριστή βραδιά παρέα με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας στο Μπάτης New Age και την Ταβέρνα Μπάτης. Μια βιωματική βραδιά γεμάτη συναισθήματα, μουσική, γεύσεις και ανθρώπινη σύνδεση για να ανακαλύψουμε παρέα ότι ο κόσμος δεν φωτίζεται μόνο από όσα βλέπουμε αλλά και από όσα νιώθουμε. Τι θα γίνει λοιπόν? Από κοινού το Μπάτης New Age και η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνουν ένα ιδιαίτερο δείπνο στις 7.30 το απόγευμα με χώρο φιλοξενία την Ταβέρνα Μπάτης. Εκεί δίνουν το μήνυμα κλείσε τα μάτια και άνοιξε την καρδιά, και ο στόχος της βραδιάς είναι να ανακαλύψουν οι παρευρισκόμενοι παρέα πως ο κόσμος φωτίζεται και από όσα νιώθουμε, όχι μόνο από όσα βλέπουμε. Αυτό το γαστρονομικό γεγονός έχει ξεκάθαρο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Τώρα, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, μπορείτε να εξασφαλίσετε στη συμμετοχή σας στην εκδήλωση με το κόστος του πλήρους μενού να ανέρχεται στα 15 ευρώ ανά άτομο, ενώ η προπόληση των προσκλήσεων βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα πάμε πίσω στην Δράμα, εκεί όπου σήμερα διοργανώνεται από το Eurodirect Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την έμφαση Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού η δράση «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της», μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στις 6 και 4 το απόγευμα με σημείο συνάντησης εκκίνησης στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχει μιλήσει για τη δράση στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη ο υπεύθυνος του γραφείου Eurodirect Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη Δράμα, ο κύριος Αλέξανδρος Ράδος, τον οποίο και ακούμε.
1: Εμείς σκεφτήκαμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ότι θα ήταν ωραίο να προάγουμε τις βιώσιμες μετακινήσεις και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις μας, για τα αστικά κέντρα, στα οποία θα περπατάμε περισσότερο και θα οδηγούμε λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με την έμφαση Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού σκεφτήκαμε και οργανώνουμε μία δράση η οποία ονομάζεται, όπως είπατε και εσείς, «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της» και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός μαθαίνουμε, συνηθίζουμε στο να περπατάμε, αφετέρου όμως και να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές περπατάμε, διασχίζουμε κάποιους δρόμους, υπάρχουν κάποια κτίρια εκεί και όμως το προσπερνάμε. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε με τη βοήθεια της ιστορικού τέχνης της κυρίας Βίκης Κωνσταντινίδου, θα σταθούμε και θα μάθουμε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης τι έχουν να μας πούν, την ιστορία ουσιαστικά που κρύβουν. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το ιστορικό κέντρο, με την ιστορία και την παράδοση της πόλης, και ταυτόχρονα όμως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη πόλη. Θα την δημιουργήσουμε ουσιαστικά. Η εικόνα που έχουμε από πέρσι, γιατί κάτι αντίστοιχο διοργανώσαμε και πέρσι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και θετική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έρθουν αύριο, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 6 και 4 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι το σημείο εκκίνησης και η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Όπως είπαμε και πριν, φυσικά θα περπατάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Θέλει σαφέστατα μία προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να περάσουμε και από κάποιους κεντρικούς δρόμους, αλλά όλα θα γίνουν. Επιλέξαμε να είναι Τετάρτη, όπου το

0: τις αποκύψουν και περισσότερες πληροφορίες. Και φυσικά όσοι θέλουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, εκεί θα δοθούν λεπτομερώς.
1: Αυτά λοιπόν θα συμβούν σήμερα το απόγευμα και στην Δράμα, όπου εκεί να θυμίσουμε ότι είναι και σε εξέλιξη αυτό το διάστημα οι αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 Accelerator του επιμελητηρίου. Ο ρόλος του τώρα είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Το συνολικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιταχύνει φερέλπιδες ομάδες με καινοτόμες και ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και επί του έργου υποστήριξη μέσω masterclasses και mentoring που ακολουθεί διεθνείς πρακτικές. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Είναι στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, οι προετοιμασίες για την ετήσια εκδήλωση μνήμης του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Μια γιορτή η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή, ευεργέτη και αποκλειστικού χορηγού του Ιδρύματος. Και στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα διεξαχθεί καθιερωμένη τελετή απονομής χρηματικών βοηθημάτων στους επιτυχώντες μαθητές της Καλυφήτου που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στους αποφύτους της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλυφήτου που ξεκινούν με το καλό τη φετινή χρονιά στο γυμνάσιο. Θα προηγηθεί ένας οικογενειακός αγώνας δρόμου 1000 μέτρων στις 6 το απόγευμα. Σημείο εκκίνησης δερματισμού θα είναι η κεντρική είσοδος του Ιδρύματος. Και αυτός ο οικογενειακός δρόμος δίνει την ευκαιρία για γονείς και παιδιά να τρέξουν μαζί, για φίλους να συναντηθούν, για νέους να αθληθούν και για όλους μας να αφήσουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητα και να μοιραστούμε μια όμορφη εμπειρία. Αμέσως μετά θα γίνει και αυτή η κεντρική εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Ιδρύματος στις 8 το βράδυ. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε πως σήμερα συνεχίζεται η δράση «Γειτονιές Τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Πρόκειται για αυτές τις μουσικές τετάρτες που θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Σήμερα σειρά έχει η Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα βρεθεί ο κόσμος στις 7 το απόγευμα για αυτή την συναυλία με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι βραδίες αυτές συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Και μέσα από τη δύναμη έτσι της μουσικής, στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετοχικότητα και η κοινωνικοποίηση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Επόμενες πλατείες θα είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το Πάρκο Κομρινών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το Πάρκο της Ανάπλασης. Και να θυμίσουμε ότι για αυτή την Παρασκευή έχει προγραμματίσει το Μορφωτικό Τμήμα του Συνδέσμου Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας την πρώτη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ποίησης για τη νέα δημιουργική χρονιά. Η παρέα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 δίνει ραντεβού και αυτή τη χρονιά με αγάπη για τη λογοτεχνία, τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και την απόλαυση του ποιητικού λόγου. Στόχος να παραμένει η δημιουργία μια ζεστή συντροφιά όπου η αναγνωστική εμπειρία γίνεται αφορμή για σκέψη, συζήτηση και μοίρασμα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή τόσο στα παλιά μέλη που συνδιαμόρφωσαν τον πυρήνα της ομάδας, όσο και σε νέους φίλους που επιθυμούν να ενταχθούν στη λέσχη αυτή. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στο Μαρίν.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Στον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος από τις 8 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Τώρα, παραμείνετε για τη συνέχεια συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα. Ακολουθεί σε 3 ακριβώς λεπτά στις 9 το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με την Αρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές σε συνεργασία με την ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας μέχρι αργά το απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τάσουλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σε νέα ημερομηνία οι δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου Θάσου. Η προγραμματισμένη για σήμερα πανθασιακή διαμαρτυρία έχει αναβληθεί. Οι προσφυγές αναμένεται να συζητηθούν τον Οκτώβριο. Σε κινητοποίηση για τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς και την κατάσταση που διαμορφώνεται εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, προχώρησαν χθες οι αγρότες του Παγκαίου Καβάλας, οι οποίοι από τη Δευτέρα έχουν σταματήσει και τη συγκομιδή. Φέτος, όπως δηλώνουν, υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι η τιμή της ελιάς μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα. Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για το εισόδημα των παραγωγών και τη βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών μας, αναφέρουν οι παραγωγοί του Παγκαίου. Η ελιά είναι ο κόπος, ο υδρότας και το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών του Παγκαίου. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι μπροστά σε μια πιθανή νέα υποβάθμιση του εισοδήματός μας, τονίζουν χαρακτηριστικά. Την αναγκαιότητα λήψης γενναίων αποφάσεων από την κυβέρνηση ώστε να ανακουφιστούν πραγματικά τα νοικοκυριά όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμασης, τονίζει η διοίκηση του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας. Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Φώτης Πούλος υπογράμμισε ότι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,25 ευρώ το λίτρο και αυτό με την επιδότηση 15 λεπτών, ενώ έχουν πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και πολύ υψηλό ΦΠΑ στα καύσιμα της χώρας μας, γι' αυτό και υπάρχουν τέτοιες τιμές. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης, η τιμή θα ήταν σίγουρα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν σημαντικές παρεμβάσεις, καθώς πλησιάζουμε προς την έναρξη διάθεση του πετρελαίου θέρμασης, ώστε να μην βιώσουμε άσχημες καταστάσεις στα ελληνικά νοικοκυριά. Τη Δράμα επισκέπτεται σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου στις 11 το πρωί. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσα στις σοφρονικές δομές, δίνοντας σε κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα θρανία και να αποκτήσουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων στο Δήμο Καβάλας το έργο κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου. Ξεκίνησε από την περιοχή του Χαλκερού τον Ιανουάριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί δίκτυο 54 χιλιόμετρων, 8 χιλιόμετρα μέσης πίεσης και 46 χαμηλής. Οι έως σήμερα συμφωνημένες συνδέσεις με το δίκτυο είναι 480, ενώ με τις αιτήσεις που εκκρεμούν θα πλησιάσουν τις 600. Δύο κρουαζιερόπλοια με περισσότερους από 4.000 επιβάτες υποδέχεται σήμερα και αύριο η πόλη της Καβάλας. Πρόκειται για το Celebrity Infinity, το οποίο έρχεται για τέταρτη φορά και θα ακολουθήσουν άλλες δύο αφίξεις, και το Carnival Legend, το οποίο θα ξανάρθει στις 15 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη αναμένεται και το Star Legend. Την πρώτη ανοιχτή διαζώση συνάντηση θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο καφέ Κύμα, στο λιμανάκι του Σφαγείων Καβάλας, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Ορίζοντας του Περιγελίου. Η νομικός του Συλλόγου, Ειρήνη Βρανά, με δηλώσεις της απίθυνε κάλεσμα στα ιδρυτικά μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να δώσουν το παρόν σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Την Παναγία Παντάνασα, της οποίας ιερά εικόνα φυλάσσεται και τιμάται στο ναό, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλεως. Αύριο στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ιερά παράκληση προς την Παναγία Παντάνασα. Η δράση «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της» διοργανώνεται σήμερα στη Δράμα από το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την Έμφαση, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στις 6 και 4 το απόγευμα, με σημείο συνάντησης εκκίνησης στην Πλατεία Ελευθερίας. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενων γνώσεων, ενώ σκοπός της δράσης είναι να παρακινήσει τους πολίτες να ανακαλύψουν την πόλη τους περπατώντας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας με την πρωινή μας διαδρομή. Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάκης Ζεστάς στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με το επιμελητήριο, με τον αντιπρόεδρο, τον κ. Θόδωρο Χατζηχρήστο, να μας ενημερώσει αναφορικά με την ετοιμότητα που υπάρχει στον φορέα λόγω της μεγάλης έκθεσης που θα ξεκινήσει, η έκθεση του επιμελητηρίου 2 με 5 Οκτωβρίου. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μεγάλη γιορτή για το επιχειρήν, μεγάλη γιορτή για τους επιχειρηματίες της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς, και φέτος ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί η έκθεση που γίνεται στο επιμελητήριο, στο εκθεσιακό κέντρο του επιμελητηρίου. Είμαστε στην τελική ευθεία. Σχεδόν όλα είναι έτοιμα. Η φετινή έκθεση θα έχει και καινοτομίες. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια θα γίνουν δράσεις, θεματικές ενότητες που αφορούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Είναι καλεσμένοι διακεκριμένοι YouTubers και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρήν, και θα δοθεί δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τέτοιες ημερίδες παρουσιάσεις, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τους και το Σάββατο και την Κυριακή, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και θα βοηθήσουν στο να μας δώσουν ιδέες και να ανοίξουν δρόμοι καινούργιοι.
0: Μάλιστα. Και φέτος η καινοτομία αυτή που εφαρμόσατε και πέρσι είναι ότι δεν θα γίνεται αγοροπολισία, έτσι?
1: Αυτό ξεκινήσαμε πέρσι, το συνεχίζουμε και φέτος, παρόλο ότι υπάρχουν πιέσεις για να γίνει το αντίθετο, δηλαδή να επιτραπεί η πώληση μέσα στην έκθεση. Νομίζω όμως ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας και θα δημιουργήσουμε κάτι άλλο εκτός από έκθεση.
0: Και μια, τώρα όσον αφορά τα περίπτερα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι σχεδόν όλα έχουν καταληφθεί, έτσι?
1: Έχουν γεμίσει, όλος ο χώρος έχει γεμίσει. Υπάρχουν και νέες επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Θα είναι και η φετινή έκθεση μια πάρα πολύ καλή έκθεση, και ελπίζω και καλούμε όλο τον κόσμο να περάσει από εκεί.
0: Τέλεια. Σήμερα έχετε και μια μάζοξη σαν επιμελητήριο στη Θάσο, ενημέρωσης για τους επαγγελματίες, έτσι, στην εστίαση.
1: Αυτό είναι μια δράση μαζί με τη Διεύθυνση Εμπορίου, όπου θα γίνει μια ενημέρωση τώρα που τελείωσε η σεζόν και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη. Θα γίνει μια ενημέρωση στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό όσον αφορά το τι πρέπει να γνωρίζουν και τι πρέπει να προσέξουν στις επιχειρήσεις τους, ώστε να έχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση και να μην έχουμε και πρόβλημα με πρόστιμα και με τέτοια θέματα.
0: Ο πρόστιμα άλλο, αν μη τι άλλο, από πρόστιμα έχουν χορτάσει όλοι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χατζηχρήστος Θόδωρος, αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε από το επιμελητήριο να πάμε στο Δήμο της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Προμούσο, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, καθώς έχουν ετοιμάσει τον προϋπολογισμό, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, για το 2027 και υπάρχουν και πολύ έτσι ευχάριστες ειδήσεις. Κύριε Προμούσα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Είμαστε στη φάση κατάρτισης του προϋπολογισμού, δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μέρος. Αυτή την περίοδο συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διάφορες διευθύνσεις για την κάλυψη όλων των αναγκών τους. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε μια επικαιροποίηση των εντελών, διότι με το 5314, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν κάποιες μεταβολές οι οποίες ουσιαστικά πρέπει να ενσωματωθούν στις αποφάσεις των εντελών, άρα θα γίνουν και κάποιες επικαιροποίησεις. Από εκεί και πέρα θα ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία με απολογιστικά στοιχεία Οκτωβρίου, εννοώ απολογιστικά στοιχεία εσόδων, προκειμένου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των εσόδων μας όπως αυτά προϋπολογίζονται για το 2027. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μια καλή ροή εσόδων. Θεωρώ ότι θα είμαστε σε καλά επίπεδα όπως και πέρσι, και όταν λέω σε καλά επίπεδα εννοώ ότι θα μπορέσουμε να εισπράξουμε τα προϋπολογιστέντα. Ποτέ δεν υπάρχει μια οικονομική αυτοτέλεια σε έναν Δήμο, το γνωρίζετε αυτό. Όταν ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας κυμαίνεται γύρω στο 25-30%, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Δήμοι εξαρτώμεθα ξεκάθαρα από άλλες χρηματοδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αφορά τα ίδια έσοδα, είμαστε σε μια καλή ροή. Και από εκεί πέρα είμαστε τελική φάση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Προσανατολιζόμαστε στο να υμια μείωση στα ανταποδοτικά τέλη στο χώρο της εστίασης. Δεδομένου ήταν μια δέσμευση του Δημάρχου από πέρσι, όταν είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο στα εμπορικά καταστήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και κατόπιν εντολής του Δημάρχου προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσής του. Οπότε σύντομα θα έχουμε και καλύτερα νέα.
0: Το είναι πάρα πολύ ευχάριστο να πάρει μια ανάσα και ο κόσμος, κύριε Προμούσα, γιατί δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν με την ενέργεια, τα καύσιμα, έχουν γονατίσει οι πάντες και τα πάντα.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι, αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε όμως το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους, που όπως σας είπα η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων είναι πάρα πολύ μικρή. Οπότε το λειτουργικό κόστος ενός Δήμου, το ενεργειακό κόστος είναι και αυτά πολύ ψηλά και για τους Δήμους. Προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα, με όσο γίνεται μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τους πολίτες και με όσο γίνεται μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα προς αυτούς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Γιάννης Προμούσας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο αστικό κτέλ Καβάλα, στον πρόεδρο του κύριο Μακρογιαννίδη, να μας ενημερώσει λίγο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια, τα νέα που θα ισχύσουν για την χειμερινή περίοδο, αλλά και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Ναι, όντως, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στις 14 του μηνός έγινε το άνοιγμα των σχολείων και εμείς με τη σειρά μας τα χειμερινά δρομολόγια λειτουργήσαμε. Δηλαδή τι εννοώ όταν λέμε χειμερινά δρομολόγια. Προσθέσαμε, να τα αναφέρω και όλα αριθμητικά, τον Άγιο Λουκά προσθέσαμε το πρωί ένα λεωφορείο το οποίο θα κάνει κάθε 15 λεπτά δρομολόγιο, το απόγευμα κάθε 20 λεπτά. Η Κυπούπολη το ίδιο κάθε 15 λεπτά και όταν γεμίζει ένα λεωφορείο θα φεύγει το άλλο από πίσω, παρόλο που θα είναι κάθε 2 λεπτά μπορούμε να βάζουμε λεωφορείο εάν υπάρχει πιβατική κίνηση και επειδή οι φοιτητές μας είναι οι καλύτεροι πελάτες μας, τους προσέχουμε λίγο ιδιαίτερος περισσότερο. Δηλαδή της Κυπούπολης όποτε γεμίζει αναφέρει ο οδηγός ότι γέμισε και ξεκινάει το άλλο. Αλλά στην κανονικότητα είναι κάθε 15 λεπτά. Η Νέα Πολύ θα επανέλθει κανονικά το δρομολόγιο της, καθώς επίσης το Βίρονας, το νοσοκομείο είναι κάθε 15 λεπτά, το απόγευμα είναι κάθε 20, γιατί η κίνηση λίγο αλλοιώνεται, το Βίρονος είναι κάθε 30 λεπτά και για το εισιτήριο το ηλεκτρονικό, επειδή το χάρτινο δεν θα υπάρχει πλέον, για να μπορεί να ελέγχεται κιόλας από το γενικό, από το κράτος βασικά, να μας ελέγχει, θα κατεργηθεί το εισιτήριο το χάρτινο και θα είναι το εισιτήριο το ηλεκτρονικό και τα εκδοτικά μηχανήματα που έχουμε στους δρόμους θα κατεργηθούν και αυτά και θα τοποθετήσουμε καινούργια μηχανήματα τα οποία θα είναι με κάρτα και θα πληρώνονται ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη έτσι αλλαγή σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια.
1: Έτσι ακριβώς όπως προείπατε θα είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Πρέπει να βαδίσουμε σύμφωνα με να εξυγχρονιστούμε κι εμείς και να βαδίσουμε σύμφωνα με τις καταστάσεις του κράτους.
0: Μάλιστα. Η κίνηση πώς έχει, καλά είναι αυτό το διάστημα?
1: Όπως ξέρετε εμείς η πιβατική μας κίνηση είναι με τους μαθητές, τους φοιτητές και εκεί εστιάζουμε και εκεί τα πράγματα λίγο, όπως ξέρετε το πετρέλαιο πήγε 2-10, καταλαβαίνετε τις δυσκολίες μας και τα μαθητικά μας που έχουμε πάρει, τα έχουμε συντονίσει και τα έχουμε λειτουργήσει κανονικά, αλλά δεν έχουμε καλή τιμή στο καύσιμο, καταλαβαίνετε. Τώρα με 2-10 το πετρέλαιο, τα κόστη είναι μεγάλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο ανεβαίνουν και τα ανταλλακτικά, τα λάστιχα και ούτω καθεξής, ό,τι είναι συναφή με το αμάξι. Και δυσκολευόμαστε τώρα γιατί έχουμε μια κρίση, δεν μπορώ να πω σε όλο τον κόσμο, αλλά εμάς μας αγγίζει περισσότερο γιατί εμείς την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε και είναι το πετρέλαιο. Οπότε δυσκολευόμαστε λίγο οικονομικά αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά κύριε Μακρογιαννίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το πολιτικό κοινό της Καβάλας. Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, στον πρόεδρό της, τον κύριο Σάβα Αργυράκη, να μας ενημερώσει αναφορικά με τα μεγάλα ζητήματα, το επενδυτικό τους πλάνο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, για συσκευαστήρια, για επενδύσεις στην ΕΒΠΕ κτλ. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ενημερώστε
1: μας. Η ΑΣ Καβάλας έχει μια δραστηριότητα εδώ και 100 χρόνια. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος λειτουργεί 100 χρόνια. Οπότε για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε πρέπει να είμαστε μέσα στις εξελίξεις, πρέπει να είμαστε πάντα σε ό,τι ζητήματα έχουν οι αγρότες μας και όπου θέλουν να επενδύσουν. Εμείς πρέπει με τη σωστή κατεύθυνση που θα τους δώσουμε να έχουμε και τις ανάλογες επενδύσεις, όπως δηλαδή στο κομμάτι της πράσινης ελιάς. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια στη ΒΠΕ. Σιγά σιγά φεύγουμε από την περιοχή της ΒΠΕ, διότι το κόστος είναι λίγο αυξημένο για την επεξεργασία της ελιάς, επειδή χρειάζεται νερό, είναι υπέρογκο το κόστος του νερού, της χρήσης του νερού. Κατεβαίνουμε στο Χρυσοχώρι, όπου εκεί σε κάποιες παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιό οικοκυστήριο της ΕΑΣ, δημιουργούμε ξανά νέες εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας το χώρο και κάνοντας νέες επενδύσεις σε δεξαμενές με πατάρι για τη φιλοξενία ελιάς. Εκεί γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία της ελιάς πλέον. Καθώς επίσης όμως κρατάμε και το κομμάτι της ΤΒΠΕ, όπου υπάρχει ένα σύγχρονο εργαστήριο, θα λέγαμε, για την ελιά, για την εκπερίνωση και τη γέμιση όπου αυτή ζητηθεί από τους πελάτες μας που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η άλλη κυρία δραστηριότητα είναι το ακτινίδιο, η συσκευασία και η εμπορία του ακτινίδιου, καθώς και του λευκού σπαραγγιού. Εκεί έχουν γίνει επενδύσεις τα τελευταία 25 χρόνια από τα μέλη, από τους συνεταίρους της ΕΑΣ Καβάλας. Φυσικά συγχρηματοδοτούμε ένα προγράμματα αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που περνάνε μέσα από το Υπουργείο ή και από την Περιφέρεια. Οπότε έχουμε και εκεί μια πάρα πολύ καλή βάση για τους παραγωγούς μας, ώστε να φιλοξενήσουμε ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν, που είναι συνεχώς αυξανόμενες, να φιλοξενήσουμε τα ακτινίδια των παραγωγών μας και να τα συσκευάσουμε και να τα εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Καθώς επίσης παραδοσιακά η ΑΣ Καβάλας συγκεντρώνει δημητριακά τα τελευταία χρόνια και ενεργειακούς χώρους, ηλίανθο, ισόγεια, σε διάφορα μέρη όπως στο Δάτο, στο Ερατινό, την Νέα Καριά, μεγάλες εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλές χιλιάδες τόνους δημητριακών. Η δραστηριότητά μας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την επέκταση των εγκαταστάσεων αλλά και τον εξυγχρονισμό αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε μειωμένο κοστολόγιο αλλά και καλύτερες αποδόσεις, που όλο αυτό θα φανεί στις τιμές των παραγωγών μας. Τιμές που θα πληρωθούν δηλαδή τα προϊόντα τους.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Σάβας Αργυράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στον χώρο των ταξί, στο σωματείο των ιδιοκτητών, τον κύριο Βασίλη Αντώνα, να μας ενημερώσει τι γίνεται αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ λόγω της τιμής των υγρών καυσίμων και μάλιστα τα παράπονα είναι πάρα πολλά από την πλευρά τους. Κύριε Αντώνα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Για ενημερώσεις μας για αυτό το θέμα.
1: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όντως. Να ξεκινήσουμε να σας πούμε ότι πριν 5 χρόνια που έγινε μία αύξηση στο τιμολόγιο μας, τότε το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ το λίτρο. Και έτσι και έγινε και η αύξηση. Σήμερα δουλεύουμε με τις ίδιες τιμές, αλλά το πετρέλαιο είχε αυξηθεί και σήμερα κιόλας που βάλαμε πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 80 ολόκληρα λεπτά το λίτρο πιο ακριβό το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε κανονικά τα δρομολογία μας. Εδώ και 10 μέρες φυσικά έχουμε ξεκινήσει σε καθημερινή βάση και τα μαθητικά δρομολογία. Καταλαβαίνετε ότι πολλοί συνάδελφοι θα βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση λόγω της αύξησης και του λειτουργικού κόστος. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο για μας, είναι τα ανταλλακτικά, είναι οι υπερεργασίες, όλα αυτά εδώ. Τα οποία θα μας ζωρίσουν ειδικά πάρα πολύ τον χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα συνάδελφοι γκρινιάζουν, κάνουν παράπονα, θέλουν αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί δεν είναι ότι παραπονιόμαστε μόνο εμείς. Είναι και το βατικό κοινό. Θα αρχίσει να γκρινιάζει αν υπάρχουν και άλλες αυξήσεις και σε εμάς. Σίγουρα η ακρίβεια έξω είναι τεράστια, έτσι δεν το συζητάω καν. Μακάρι να πέσουν οι φόροι στα κάψιμα, μακάρι να μην δοθούμε κάτι να γίνει, να φτάσουμε στα επίπεδα που πρέπει να είναι το πετρέλαιο. Δεν θα αντέξουμε, κύριε Ζωστά, τη στιγμή. Ειλικρινά σας μιλάω, θα αφήνουμε πολλοί συνάδελφοι σε δύσκολη θέση. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και δεν υπάρχει και κατήφορος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μια κάθε μέρα η τιμή του πετρελού ανεβαίνει. Είχαμε κολλήσει στα 2 ευρώ πριν 15 μέρες περίπου και ξαφνικά έχουμε ξεπεράσει τα 2,30 σήμερα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα όπως τα περιγράφετε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και δεν ήταν μόνο και εμείς. Γενικά και ο υπόλοιπος κόσμος και τα μαγαζιά και ο εμπορικός και όλοι θα έρθουν σε δύσκολες καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί ανεβαίνουν στο πετρέλαιο τα καύσιμα γενικά, ανεβαίνουν όλα τα προϊόντα. Έχει ανέβει το σέρβις μας. 20-30 ευρώ κάθε σέρβις, 40 μας και πάνω. Φαίνεται ότι όλα τα προϊόντα γενικά έχουν πάρει την άνοδο. Έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, ένας άλλος βραχνάς. Για τον κόσμο και αρχίζουμε να τα υπολογίζουμε πλέον όλα.
0: Με το κόμιστρο σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Καβάλας παραμένει το ίδιο, έτσι δεν έχει αλλάξει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έχει αλλάξει μόνο για Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει, ειδικά για τις Καβάλας δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση. Προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θέλουν να αφήσουν λίγο την αναμονή, το οποίο για μας δεν είναι κάτι το σημαντικό η αναμονή οτιδήποτε. Και πάλι θα σας το πω, μακάρι τουλάχιστον να αφήσουν η φόρεια τα πετρέλαια να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Αντώνας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 33 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας, στην πρόεδρο την κυρία Αντωνίου, να μας ενημερώσει λίγο και για αυτή την ανακοίνωση που εξόδωσαν, που είναι πολύ εύστοχη αναφορικά με τα τελευταία που έχουν προκύψει με διάφορα ιατρεία και φυσικά με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα και στους ακροατές. Δυστυχώς το θλιβερό αυτό γεγονός, η απώλεια του κυρίου Μαζονάκη, άνοιξε τους ασκούστε όλου όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και τις διαφημίσεις ιατρείων, αλλά και άλλων κέντρων αισθητικής, μακροζωίας, ευζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, όπως λέγεται τώρα. Οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν την υποχρέωση από τον νόμο να ελέγχουν τα ιατρεία ένα 10% κάθε χρόνο και σε μια πενταετία όλα τα ιατρεία που είναι στην περιοχή τους. Και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται απροειδοποίητα, γιατί ακούσαμε το αστράπελο ότι δεν μας έδιναν ραντεβού για τον έλεγχο ή ότι δεν μας άνοιγαν την πόρτα. Ο έλεγχος επιβάλλεται να γίνεται απροειδοποίητα και οι γιατροί επιβάλλεται να ακολουθούν τις ειδικότητάς τους. Ας πούν την ειδικότητά τους και όχι άλλες ειδικότητες και δεν έχουν μηχανήματα που δεν είναι σύμφωνα με την ιατρική πράξη που αρμόζει στην ειδικότητά τους. Δυστυχώς, αναμέναμε κάποια εξέλιξη άσχημη με όλη αυτή την διαφήμιση στα social media πολλών συναδέλφων, ειδικά στα μεγάλα κέντρα Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, γιατί γίνεται και εκμετάλλευση του ανθρώπου πόνου.
0: Βέβαια.
1: Είναι η πιο ανήθικη πράξη για μένα, γιατί οι συνάδελφοι που το κάνουν είναι επίορκοι, εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και δίνουν ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά νοσήματα και δυστυχώς χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, παρά μόνο για εύκολο πλουτισμό.
0: Μάλιστα. Είναι μια, πραγματικά είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
1: Ναι, θα παρακαλούσα όλοι να είναι σε επαγρύπνηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος, σας είπα, στις περιφέρειες λειτουργούν καλύτερα, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν έχουμε πολυπληθή αριθμό ιατρείων, αλλά θα πρέπει και οι συμπολίτες μας, αν αντιλαμβάνονται κάτι, να ενημερώνουν τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι συνάδελφοι εδώ που ανήκουν στο δικό μας σύλλογο είναι αξιόπιστοι όλοι, είναι επιστήμονες και τηρούν τον όρκο τους. Παρ' όλα αυτά έρχονται και πολλοί από άλλους συλλόγους και κάνουν ιατρία στο νομό μας. Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες να είναι προσεκτικοί, να βλέπουν ότι υπάρχει νόμιμη πινακίδα εκτός ιατρίου. Αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν ακόμη και την άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Βέβαια σε εμάς δεν υπάρχει ιατρείο αυτή τη στιγμή χωρίς άδεια λειτουργίας. Αλλά να είναι προσεκτικοί και όσον αφορά τους μη γιατρούς. Πολλοί με άλλες ειδικότητες δυστυχώς κάνουν τον γιατρό. Είναι ψευτογιατροί όπως τους λέμε. Και υπάρχουν και στην πόλη μας τέτοια κέντρα που μπορεί να μην έχουν πινακίδα και να κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά ή να έχουν πινακίδα να γράφει άλλο πινακίδα και άλλο να κάνουν μέσα. Βρεθήκαμε αντιπέτωποι σαν Ιατρικός Σύλλογος με τέτοιες καταστάσεις. Κάναμε καταγγελία απευθείας αυτεπάγγελμα στην εισαγγελέα. Έγιναν δικαστήρια, έκλεισαν τέτοια κέντρα. και ακόμη ταλαιπωρούμαστε με κάποιο κέντρο που κάνει ενέσεις παρασπονδυλικά, ενδαρθρικά, από άνθρωπο που δεν είναι γιατρός, που δεν έχει τη γνώση για να τις κάνει, και δυστυχώς απειλείται η υγεία και η ακεραιότητα των ανθρώπων που τον επισκέπτονται. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να μην πιστεύουμε εύκολα τα μεγάλα λόγια. Ο κομπογιανετισμός υπάρχει, για να παταχθεί χρειάζεται τη συμμετοχή όλων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, η κυρία Αντωνίου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Θάσου, στην ΕΔΕΙΑ Θάσου, στον κύριο Μανίτσα, να μας δώσει λίγο τα νεότερα που υπάρχουν αναφορικά με την άρση ημί της πόσης της κατανάλωσης νερού στο Καζαβίτη. Εκεί έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την πλευρά της ΔΕΙΑ Θάσου. Θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μανίτσα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακρότες σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, σε τι στάδιο είμαστε?
1: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει και σε προγενέστερες συναντεύξεις μας, είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε με το γράμμα του νόμου το τι οδηγίες δίνει η Διεύθυνση Υγιεινής. Πέραν αυτού, εμείς στις 17-9 κάναμε τις τελευταίες μας δειγματοληψίες. Τα αποτελέσματά μας ήταν καθόλου σύνομα σε αυτά τις βαθμίδες που δίνει το Υπουργείο. Το σκηνοποιήσαμε στη Διεύθυνση Υγείας. Τώρα σήμερα έχουμε ξανά επαναληπτικές εργαστηριακές δειγματοληψίες. Θα τα κοινοποιήσουμε και αυτά τα αποτελέσματα εντός της επόμενης εβδομάδας και ευελπιστούμε ότι η Διεύθυνση Υγιεινής θα σκύψει πάνω στον προβληματισμό μαζί με την περιφέρεια για να κάνει την άρση. Δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό να αναφέρουμε. Αυτά είναι οι ενέργειες που απαιτούνταν να γίνουν από τη μεριά της ΔΕΙΑΘ και από εδώ και πέρα αναμένουμε τις ενέργειες της περιφέρειας σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Υγείας.
0: Εσείς οι μετρήσεις που βρήκατε είναι καλές δηλαδή, έτσι, το νερό είναι
1: ναι. Και δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Mm-hmm. Αυτό είναι από τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών που συνεργαζόμαστε. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι υπήρχε μια στοχεία στο συγκεκριμένη ημερομηνία και ευτυχώς που η ΔΕΙΑ πριν γίνει η δειγματοληψία από τη Διεύθυνση Υγείας το είχε προσλάβει υπόψη της και διορθώθηκε κατευθείαν σε 2 μέρες μέσα το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του υπολοιματικού χλωρίου, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν κάποιες μέρες που έπρεπε να δοθεί όλο το χλώριο να πάει ισομετρικά σε όλο τον οικισμό, οπότε δηλαδή από τις 2-9 που βρέθηκαν τα πρώτα κανονικά αποτελέσματα, από εκεί και πέρα είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, το διορθώσαμε ξανά και τέλος πάντων όλα από τις 7 του μηνός είναι όπως έπρεπε να είναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Θάσου, κ. Μανίτσας.

0: Πάμε τώρα στην, μάλλον παραμένουμε στην Θάσο, στον κύριο Αλέκο Ελευθερίου, που είναι και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, γιατί έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο νησί, στο Καλογερικό, ημέρα μνήμης προσφύγων. Κύριε Ελευθερίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βουστά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Μπορείστε.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτή την εκδήλωση.
1: Ναι. Το Σάββατο υπήρξε μια εκδήλωση στο λιμένα της Θάσου, στο Καλογερικό, από το Σύλλογο Προσφύγων Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Υπήρξαν ομιλίες για την τρίμερη εκδήλωση. Ήταν στη δεύτερη μέρα το Σάββατο. Συμμετείχαμε και εμείς σαν Σύλλογος Φίλων Ναυτικού Μουσείου Καβάλας με ομιλία δική μου για ένα πλοίο της προσφυγιάς. Βέβαια, η εκδήλωση ήταν τα πλοία και τα καράβια της προσφυγιάς. Το πλοίο το οποίο μίλησα εγώ είναι το Αγία Φωτεινή, το οποίο μας το έφτασε σε μοντέλο που ο Αναστάσιο Μπίλιας, ο οποίος είναι απόγονος των προγόνων αυτών, των γονιών του. Αυτό το οποίο είναι, που μας έχουν προσφέρει τελευταία, το έχουμε στο Ναυτικό Μουσείο, έγινε μια εκδήλωση εκεί κοντά στο Ναυτικό Μουσείο πάλι, πριν ένα μήνα περίπου, και μιλήσαμε για το σκάφος τύπου Γατζάο, το Αγία Φωτεινή, το οποίο υπήρξε ιστορικό σύμβολο της προσφυγιάς. Είχε έδρα τον Γάνο και τη χώρα της Ανατολικής Τράκης. Η ιδιοκτήτη ήταν η οικογένεια Μπίλια Ζαφύρη, ο οποίος είχε με τα δυο του αγόρια τον Αναστάση Μπίλια και τον Θόδωρο Μπίλια. Αυτό μετέφερε όλη την οικογένεια και άλλους πρόσφυγες από το Γάνο στο Λιμένα. Είχαμε βγάλει και από την τεχνική νοημοσύνη το είδος του σκάφους ακριβώς όπως ήταν τότε που

0: εκδήλωση τέλειωσε με τη χοροδία του Δήμου Στάσου. Καταπληκτική χοροδία. Mm-hmm. Με πιάνο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το μουσείο τι κάνει τώρα, για να δώσετε μας και μια εικόνα για το μουσείο μας.
0: Το μουσείο προχωρεί όσο το δυνατόν καλύτερα, πιστεύω. Έχουμε εκδηλώσεις οπωσδήποτε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, του φθινοπόρου, οπωσδήποτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αλέκος Ελευθερίου, αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας.

0: Θα ολοκληρώσουμε με την κυρία Θόμη Αγγέλου να μας ενημερώσει για τον οδηγισμό. Ξεκινάει η χρονιά. Κυρία Αγγέλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή χρονιά για όλους, δημιουργική, μαθητική και κυρίως οδηγική, μια που μιλάμε για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
0: Έτσι, έτσι. Για πείτε μας, ξεκινήσατε?
1: Βεβαίως, ξεκινήσαμε, κάναμε τον καθιερωμένο μας αγιασμό με την παρουσία των μελών μας, των στελεχών μας, των γονέων, της ομάδας συνεργασίας και βέβαια των παιδιών μας. Και είμαστε πλέον έτοιμοι να υποδεχτούμε τα μέλη μας, αλλά και όσους θέλουν να γίνουν μέλη μας. Πλέον ο οδηγισμός αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σωματεία της πόλης. Έχουμε αφήσει το στίγμα, μας βλέπουν παντού. Μια μεγάλη περιπέτεια ζωής για όλες τις ηλικίες. Περιμένουμε παιδιά από 5 έως 17 ετών, αλλά και ενήλικες που θέλουν να προσφέρουν εθελοντισμό, να περάσουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο και βέβαια να ζήσουν την περιπέτεια που ονομάζεται οδηγισμός. Προσωπική ανάπτυξη, προσφορά, ζωή στη φύση. Ο οδηγισμός πραγματικά προσφέρει αυτό που λέμε την άλλη εκπαίδευση. Αν έχω χρόνο να πω μονάχα...
0: Ό,τι θέλετε. Ηλικία...
1: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε τις ομάδες των αστεριών, οι οποίες ουσιαστικά είναι τα παιδιά από 5 έως 7 ετών. Μετά συνεχίζουμε με τον κλάδο πουλιών, τα οποία είναι τα παιδιά από 7 έως 11 ετών. Οι οδηγοί μας που είναι τα παιδιά από 11 έως 14 ετών. Πάμε στους ναυτοδηγούς, γιατί ονομαζόμαστε ναυτοδηγοί διότι είμαστε πόλη με θάλασσα. Έχουμε τους έφηβους μας που είναι παιδιά από 14 έως 17 ετών. Και πλέον από το 2026 λειτουργεί η ομάδα οδηγών ΑΜΕΑ. Δεχόμαστε λοιπόν άτομα υψηλής λειτουργικότητας από 15 έως 35 ετών. Ο χώρος μας έχει και προσβασιμότητα. Όλοι τα αστέρια μας κάνουν το Σάββατο. Οι συγκεντρώσεις μας όλες γίνονται το Σάββατο. Βέβαια, το πρόγραμμα έχει και δράσεις εκτός εστίας. Θα μας βρούνε στην εστία μας τη Ρωμανού 17α πάνω από τον υπηαγωγείο. Και να πούμε ότι τα αστέρια μας είναι από 10.30 έως τις 12. Τα πουλιά από τις 12 έως τις 2, οι οδηγοί επίσης από τις 12 έως τις 2, οι ναυτοδηγοί 12 με 2, ενώ η ειδική ομάδα ΑΜΕΑ είναι από τις 10.30 έως τις 12. Εκπαιδευμένα στελέχη λοιπόν περιμένουν τα παιδιά, τους εφήβους και τις ειδικές ομάδες για να μπορέσουν να απολαύσουν την οδηγική ζωή.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε φετινή χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας και σας υποσχόμαστε μια χρονιά γεμάτη περιπέτεια και δράσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Θόμη Αγγέλου από την πλευρά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στην Καβάλα, με την οποία ολοκληρώσαμε την σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο

ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο τη Ρένα την Παταζόγλου. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Και πάλι κοντά σας αύριο στις 9. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.

if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.

climb inside, or if you wanna take me for a ride.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες φόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετάλλαβη τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του

0: Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο στούντιο της Έρτα Καβάλα σε ένα κοινό πρόγραμμα δύο περιφερειακοί σταθμοί στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, Έρτα Ορεστιάδας και Έρτα Καβάλας, για να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Πανταζόλου, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη. Μαζί μας βέβαια οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους. Εσείς μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Σας υπενθυμίζουμε, ακούτε τον χάρτη επικαιρότητας, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, δύο περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Ορεστιάδας και από τις συχνότητες, μας ακούτε από τις συχνότητές της, στους 101 και 103,5 στα FM και από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96 και 3 στα FM και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην οποία είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους και έχουμε και άλλα εκεί. Έχουμε και εκπομπές on demand, podcast. Θα μπείτε και ψαχτείτε λίγο περισσότερο σε αυτήν την πλατφόρμα της ΕΡΤ. ERTnews.gr, η πλατφόρμα ειδησιογραφική, καθαρά ειδησιογραφική πλατφόρμα της ΕΡΤ και ERTflix φυσικά, ό,τι οπτικοποιημένο υπάρχει από τα serial, τις ταινίες που μεταδίδονται από την ΕΡΤ, τα ντοκιμαντέρ μέχρι τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές, θα τα βρείτε εκεί. Αυτά για να δώσουμε την συνολική ατζέντα της εκπομπής μας και να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το καιρό, καθώς είναι φθινοπορεινό πλέον το σκηνικό του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σε κάποιες περιοχές έχουμε αυξημένες νεφώσεις και βροχές. Τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες συνεχίζονται σήμερα σε κάποιες περιοχές, ενώ υπάρχει και μία σταδιακή βελτίωση, την οποία θα τη δούμε. Κάποιες περιοχές θα τη δουν από το μεσημέρι και μετά. Το σύστημα που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες έχει αφήσει αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στη Βόρειο Ανατολική Ελλάδα, στη Θράκη, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο και στην Εύβοια. Να πούμε ότι σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα δεν έχουν την ένταση της προηγούμενης μέρας, το βλέπουμε άλλωστε, και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η νέφωση θα κινηθεί ανατολικότερα. Έχουμε τους βόρειους αβόρειο-δυτικούς ανέμους που φτάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ και συμβάλλουν στην περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί υποχωρούν ακόμα και κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, το ξέρετε καλά εσείς που ζείτε στο Βόρειο Εύρο ή στις ορεινές περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. Έχουμε για σήμερα θερμοκρασίες οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 βαθμούς Κελσίου maximum, λέμε. Περιμένουμε για αύριο γενικότερη βελτίωση με λίγα φαινόμενα, αλλά δεν θα αφορούν και τη δική μας περιοχή. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ μας προειδοποιεί για ένα νέο σύστημα το οποίο το περιμένουμε από την Παρασκευή, από το μεσημέρι της Παρασκευής και για το Σαββατοκύριακο. Οπότε ο καιρός θα είναι άστατος, θα το δούμε όμως αυτό. Εμείς τώρα βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών στις περισσότερες περιοχές. Στη Θράκη θα έχουμε νεφώσεις και ενδεχομένως να υπάρξουν και βροχές. Βελτιωμένος ο καιρός και αύριο. Και έτσι πορευόμαστε για αυτές τις μέρες που έχουμε αρκετά πράγματα να σας προτείνουμε. Θα σας προτείνουμε και άλλα περισσότερα καθώς θα πλησιάζει το Σαββατοκύριακο.

0: να καθόσουν δίπλα μου, γιώκα μου.
1: Πάμε λίγο στο παρελθόν, να δούμε τι μας τη φέρνει η σημερινή μέρα, 23 Σεπτεμβρίου. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1821, όταν υπήρξε είναι η ημερομηνία με ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Μιλάμε για την άνοιξη της Τριπολιτσάς. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1921, οι επαναστατημένοι Έλληνες υπό την ηγεσία του Θόδωρου Κολοκοντρώνη κατέλαβαν την οχυρωμένη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Έπειτα από πολύμηνη πολιορκία και τριήμερη σφαγή, η πόλη που αποτελούσε το στρατιωτικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην περιοχή έπεσε και μαζί της κατέρευσε και η τουρκική κυριαρχία στο Μοριά. Μια καθοριστική για την Ελληνική Επανάσταση νίκη. Είχε και βέβαια μια βιαιότητα την οποία και αυτή ήταν αρκετά καθοριστική. Σαν σήμερα το 1846 ο Γερμανός αστρονόμος Johann Galle παρατηρεί για πρώτη φορά τον Ποσειδώνα, επιβεβαιώνοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς που είχαν προβλέψει την ύπαρξη και τη θέση του πλανήτη. 1889 ο Φουζατσίρο Γιαμαούτσι ιδρύει στο Κιώτο την Nintendo, η οποία αρχίζει κατασκευάζοντας παραδοσιακές ιαπωνικές κάρτες και δεκαετίες αργότερα εξελίσσεται στον παγκόσμιο κολοσσό των video games. 1932 ανακηρύσσεται επίσημα το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας με την ενοποίηση των περιοχών τότε. Η 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται έκτοτε ως η Εθνική ημέρα της χώρας. Σημαντική ημερομηνία του 1974, σαν σήμερα, όταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τερματίζοντας σχεδόν τρεις δεκαετίες παρανομίας του κόμματος και καταργώντας βασικό πυλώνα της μετεμφυλιακής αντικομμουνιστικής νομοθεσίας. 1980, ο Bob Marley δίνει στο Pittsburgh την τελευταία συναυλία της ζωής του. Ο Τζαμαϊκανός θρύλος της Ρέγκε θα πεθάνει σε λιγότερο από 8 μήνες αργότερα, σε ηλικία 36 ετών. 1999 η NASA χάνει το Mars Climate Orbiter κατά την άφιξή του στον Άρη. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το μοιραίο σφάλμα προήλθε από ασυμβατότητα μεταξύ βρετανικών και μετρικών μονάδων μέτρησης στους υπολογισμούς της αποστολής. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ το 1939, ο αυστριακός ψυχίατρος, νευρολόγος και θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του 20ου αιώνα. Έφυγε το 1973 από την ζωή ο χιλιανός ποιητής, συγγραφέας και διπλωμάτης Πάμπλο Νερούντα, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, είχε πλούσια δράση και ως αντικαθιστός και διπλωμάτης, αλλά και είναι γνωστός από τη μελοποίηση έργων του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Όλα αυτά τον καθιέρωσαν ως διαχρονικό σύμβολο αγωνιζόμενων λαών και πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και την κοινωνία. Και το 2004 χάνουμε την Διδό Σωτηρίου, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας, γνωστή κυρίως για το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημά της «Ματωμένα χώματα», που αναφέρεται στη διαδρομή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας μέχρι την νεκρή ζωσή του συνεπία της μικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί και όλες μεταφράστηκε και στα τουρκικά, και παρότι απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και διαβάστηκε πολύ. Η αδερφή της Έλλης Παπά, της δημοσιογράφου, συγγραφέα και μετέπειτα σύζυγου του Νίκο Μπελογιάννη, ήταν η γυναίκα που μεγάλωσε το γιο της Έλλης Παπά και τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Νίκο Μπελογιάννη επίσης το όνομα, και με ένα πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο ξεκίνησε με το μυθιστόρημα «Η νεκρή περιμένω», στο οποίο κυριαρχούσαν τα προσωπικά της βιώματα από την καταστροφή του Αηδηνίου, και μετά το θεωρούμενο αριστούργημά της, το μυθιστόρημα «Ματωμένα χώματα». Πάμε να δούμε λίγο κάποια ακόμη τα οποία μας θυμίζει η σημερινή μέρα. Όχι. Να δούμε το εορτολόγιο, να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε την Ξανθίπη που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, και βλέπω επίσης και το όνομα Πολυξένη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, σήμερα Διεθνής Μέρα των Νοηματικών Γλωσσών.

0: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε και θα μεταφερθούμε στη Δράμα να αξιοποιήσουμε την παρουσία του συναδέλφου του Κώστα Λουκούμη εκεί πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις με τα ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά. Καλή σου μέρα, Κώστα Λουκούμη.
1: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι.
0: Είσαι στη Δράμα και είσαι και στο σοφρονιστικό κατάστημα στις φυλακές του Νικηφόρου Δράμας.
1: Ακριβώς, καθώς προχωρά στην επίσημη έναρξη της λειτουργίας των νέων εκπαιδευτικών δομών. Τα εγγένεια και ο γεσμός θα πραγματοποιηθούν σε λίγη ώρα σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας. Και στο πλαίσιο αυτό τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία δημοτικό σχολείο, αποτελώντας την πρώτη επίσημη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα εδώ στον Νικηφόρο της Δράμας. Το ενδιαφέρον, Ρένα, να σου πω, από την πλευρά των κρατούμενων υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς με την ανακοίνωση της ίδρυσης της δομής καταγράφηκαν περίπου 200 αιτήσεις για εγγραφή και από αλλοδαπούς κρατούμενους αλλά και από Έλληνες. Επίσης, αρχίζει τη λειτουργία του και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Η συγκεκριμένη δομή παρέχει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με απολυτήριο γυμνασίου, αποκτώντας έτσι και βασικές δεξιότητες. Στόχος, όπως μας είπαν, είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις φυλακές για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, αλλά και για την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των κρατουμένων, Ρένα.
0: Ναι. Στις 11 το πρωί είναι τα εγγένεια, θα είναι εκεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Βλάσης.
1: Ο κύριος Βλάσης, έτσι ναι. Λένε οι πληροφορίες. Και όπως μας είπαν, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται γενικότερα στη στρατηγική της πολιτείας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των φυλακών των καταστημάτων κράτησης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Λουκούμη. Καλή σου μέρα και καλό ρεπορτάζ να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στις 11 η ώρα, σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου, τα εγγένεια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου. Θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Όπως ακούσαμε από τον συνάδελφο Κώστα Λουκούμη που καλύπτει το ρεπορτάζ, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων εκεί, των κρατουμένων, να συμμετάσχουν σε αυτό το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν, να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα κατά το χρόνο κράτησης και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, προετοιμαζόμενοι έτσι για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας κάνει το ρεπορτάζ, θα πούμε περισσότερο αύριο. Τώρα, είπαμε για τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι στην Οριστιάδα καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα η χαμηλότερη θερμοκρασία μεταξύ των πόλεων του Εύρου με 9,7 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, στην ευρύτερη περιοχή η μεταβολή του καιρού που από χθες θυμίζει φθινόπωρο έγινε αισθητή και σε όλο τον Εύρο, τόσο με τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν όσο και με την πτώση της θερμοκρασίας που στη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τα ξημερώματα έπεσε σε μονοψήφιες τιμές. Οριακά κάτω από τους 10 βαθμούς έπεσε ο Ιδράριος και στο Δημότυχο, ελάχιστα πάνω στην Αλεξανδρούπολη κατά την διάρκεια της νύχτας. Να πούμε στην Αλεξανδρούπολη ότι σε διακοπή υδροδότηση σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας από την πλευρά του δρόμου με τα ζυγά νούμερα προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης στην Αλεξανδρούπολη για αποκατάσταση βλάβης, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο η διακοπή. Αφορά το τμήμα της Λεωφόρου από τη Διονυσίου Σολομού έως την 14η Μαΐου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα αγροτικά. Όπως γνωρίζετε ήδη από χθες, υπάρχει πρόβλημα και με τους παραγωγούς και την συγκομιδή των καρπών της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και να σταματήσουν τη συγκομιδή των καρπών από τα ελαιοδόν δέντρά τους, διαμαρτυρώμενοι για τη χαμηλή, όπως αναφέρουν, τιμή που τους δίνουν οι έμποροι. Οι παραγωγοί εν μέσω συγκομιδή συμμετείχαν σε συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου, όπου συζητήθηκε η κατάσταση και τα προβλήματα που μαστίζουν τους αγρότες εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής που έχει εκτιναθεί στα ύψη λόγω ακριβών τιμολογίων στην ενέργεια, το πετρέλαιο, τα αγροτικά εφόδια, αποφασίζοντας την πάυση συλλογής του καρπού μέχρι να δοθεί βιώσιμη τιμή, τουλάχιστον 1,5 ευρώ ένα κιλό. Εχθές έκαναν και μία κινητοποίηση και έχουν και κοινό μέτωπο με τους παραγωγούς της Χαλκιδικής. Χθες έγινε κινητοποίηση, ήταν και ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης εκεί που την κάλυψε για λογαριασμό της ΕΡΤ και της τηλεόρασης. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Μέρα με χρώμα».
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Φρήνιο. Έχουμε κινητοποιήσεις ελαιοπαραγωγών, Κώστα Λουκούμη.
2: Έφησε νέες κινητοποιήσεις. Προχωρούν οι ελαιοπαραγωγοί αυτή τη φορά του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά μηχανήματα δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος εδώ στον κόμβο Ορφανίου Καβάλας. Αυτή τη φορά για τη βρόσιμη ελιά. Οι τιμές που παίρνουν από τους εμπόρους, όπως μας λένε, έχουν υποστεί κατακόρυφη πτώση. Ενώ η προσφερόμενη τιμή, όπως λένε, δεν βγάζει ούτε το κόστος της συγκομιδής. Επίσης, από τη Γενική του Συνέλευση αποφάσισαν πέρα από τη σημερινή κινητοποίηση να προχωρήσουν σε αναστολή της συγκομιδής βρόσιμης ελιάς μέχρι νεοτέρας. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ο κ. Γρηγόρης Γρουζίδης. Πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα, τι τιμές παίρνετε και τι ζητάτε εσείς?
3: Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλους. Ευχαριστούμε για το βήμα. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Εν ώψη συγκομιδών να τη σταματήσουμε τη συγκομιδή και να είμαστε στους δρόμους, γιατί δεν υπερβαίνει ούτε το κόστος παραγωγής οι τιμές που ανακοίνωσαν οι έμποροι. Είναι κάτω του κόστους. Όπως και σε άλλες παραγωγές φέτος είναι καταστροφική η χρονιά δυστυχώς. Γι' αυτό και σταματήσαμε τη συγκομιδή. Ευελπιστούμε σε αύξηση των τιμών που να καλύβουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν και ένα εισόδημα στους αγρότες για τη νέα χρονιά και για να βιοποριστούν. Μιλάμε με τους συναδέλφους στη Χαλκιδική, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για να πάρουμε και κοινές αποφάσεις στο επόμενο διάστημα για το πώς θα κινηθούμε και τώρα αλλά και για την επόμενη χρονιά, που και αυτή προμηνύονται με τα σημερινά δεδομένα δύσκολη, γιατί έχουμε ένα υψηλό κόστος παραγωγής σε τρομακτικά επίπεδα από την περσινή χρονιά.
2: Για τι τιμές μιλάμε και πόσο θα ήταν το επιθυμητό για σας?
3: Πέρυσι 1,80 ήταν στο μεγάλο τεμαχισμό των 110 τεμαχίων η τιμή και φέτος είναι 1,10 με 1,20 που ανακοινώθηκαν από 2 με 3 εταιρείες. Είναι καταστροφική η μείωση, με ένα κόστος από την περσινή στη φετινή χρονιά πάνω από το 45%.
1: Δύσκολη χρονιά λοιπόν και η φετινή, και αναμένεται και του χρόνου να είναι δύσκολη, όπως μας λέτε. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι ελαιοπαραγωγοί. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Όπως είπαμε, οι ελαιοπαραγωγοί του Παγκαίου έχουν συντονισμένα με τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Καλλικράτεια, Σιλάτων, Ελαιοχωρίων, Τριγλίας, Φλογητών και άλλων, έστειλαν επιστολή στις βιομηχανίες και τους εμπόρους ζητώντας συνάντηση με αντικείμενο τη διαμόρφωση των τιμών και τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς. Θα συνεχίσουν να κάνουν γνωστό το πρόβλημα ζητώντας μία λύση. Είναι η λύση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί. Τώρα, να πάμε λίγο και στους αγρότες των Τεναγών των Φιλίππων. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είδαν τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν για ακόμη μια φορά στα Τενάγη των Φιλίππων. Πλημμύρισαν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσαν να την καλλιεργήσουν, έχασαν την καλλιεργητική περίοδο, ψάχνουν να βρουν τρόπο να αποζημιωθούν. Υπάρχουν ευχάριστα νέα σχετικά με τις αποζημιώσεις, κάτι το οποίο αφορούσε περίπου χρήματα τα οποία ανέμεναν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν φαίνεται τελικά ότι θα ευοδοθεί αυτό το σενάριο. Ο συνάδελφος Σάκης Βενστάς συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη. Να τον ακούσουμε.
4: Είμαστε σε αναμονή, δεν έχουμε κάτι γραπτό. Είμαστε μάρτυρες μόνο προφορικών ανακοινώσεων. Μάλιστα είχαμε ακούσει καταρχήν και για μια ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ότι θα έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά φύσια δυνατό να γίνει όταν δεν έχει ξεκινήσει καν το ΟΣΔΕ εδώ πέρα. Έτσι. Έχουμε και άλλο τραγελαφικό φέτος στη χώρα μας. Με ποια στοιχεία θα δοθούν όταν δεν υπάρχει καταγραφή των αγροτημαχίων τι έχει σπαρεί ή τι θα σπερνόταν ή τι έχει δηλωθεί εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, μάλλον μετατίθεται προς τα πίσω και δεν ξέρω πόσο προς τα πίσω χρονικά μετατίθεται αυτές οι αποζημιώσεις. Θα το δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες εβδομάδες. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτοί οι αποζημιώσεις δεν περιμένουν, έτσι. Φαντάζομαι ότι η πολιτεία θα τηρήσει κάποια χρονοδιαγράμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γραπτός δεν έχουμε κάτι, να σας πω την αλήθεια. Έχουν στεγνώσει ένα μεγαλύτερο μέρος. Μα μιλάμε για τέλη Σεπτέμβρη. Ξεκινάνε τα πρωτοβρόχια. Θα έχουμε καινούργιο κύκλο πλημμυρικό. Λίγο σημασία έχει αν στεγνώσανε τώρα, γιατί ήδη ξεκινάνε. Καταρχήν δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν. Έχουν γεμίσει χώματα, φερτές ύλες, εκείνα τα κτήματα. Δεν είναι μόνο να στεγνώσουν δηλαδή. Υπάρχει η δουλειά που γίνεται πίσω. Οι άνθρωποι δεν θα προλάβουν τα πρωτοβρόχια, θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουμε πάλι να μιλάμε πάλι για πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας για το άλλο κομμάτι των προβλημάτων των αγροτών εκεί στην περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ήταν η μέρα της Θάσου, λογικά. Ωστόσο, δεν είναι η μέρα της Θάσου, γιατί έχει αναβληθεί η μεγάλη κινητοποίηση που ήταν προγραμματισμένη και ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες εν αναμονή της δικάσιμου της 23ης Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Δόθηκε αναβολή αυτής της δικάσιμου για αρχές, για τον Οκτώβριο μάλλον. Μετάθεση, και αυτό και ακριβώς κρίθηκε από τους διοργανωτές ότι πρέπει να μετατεθεί και η προγραμματισμένη για σήμερα πανθασιακή διαμαρτυρία. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Θάσου, η συζήτηση των δύο αιτήσεων ακύρωσης κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λένε οι συλλογικότητες του έργου αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο που είχε προσδιοριστεί για την Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αναβληθεί και θα εκδικαστεί σε επόμενη δικάσιμο, σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το ίδιο το δικαστήριο. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να συζητηθούν οι δύο αιτήσεις ακυρώσεως κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου γεωλογικής αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο, τις οποίες κατέθεσαν ο Δήμος Θάσου, ο Νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου και περίπου 50 σύλλογοι φορείς και πολίτες. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν αναβάλλεται και η μεγάλη κινητοποίηση η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με αυτοκινητοπομπή από διάφορα χωριά της Θάσου στις 12 το μεσημέρι στο Λιμένα, στο θεατράκι του Θεαγέννη. Όμως δεν ματαιώθηκε ή αναβλήθηκε η χθεσινή κινητοποίηση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Καβάλα, στο λιμάνι της Καβάλας, και η οποία πραγματοποιήθηκε και στο χώρο του Τελωνίου. Ήταν μια κινητοποίηση, ουσιαστικά μια παράσταση συμπαράσταση, παράσταση διαμαρτυρίας, μια συμπαράσταση στην κινητοποίηση την σημερινή που αναβλήθηκε των ανθρώπων της Καβάλας. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο λιμάνι, ήταν παρόντες εκεί, και επειδή υπήρχε και μια αρκετά σημαντική συμμετοχή για τους διοργανωτές, κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει και μια πορεία ώστε να γίνει πιο αισθητή η παρουσία και η συγκεκριμένη διαμαρτυρία των ανθρώπων της Καβάλας για το συγκεκριμένο έργο. Οπότε πραγματοποιήθηκε και αυτή. Βέβαια, λόγω της σημερινής κινητοποίησης που τελικά αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη για σήμερα ενημερωτική συνάντηση του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας με τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης στην Θάσο, μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο καλογερικό του Λιμένα. Θα υπάρξει, λέει, ενημέρωση στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης για την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων από τους επαγγελματίες και τις προβλεπόμενες επιχειρήσεις των καταστημάτων μαζικής εστίασης. Ωστόσο, αυτή η συνάντηση, για την οποία θα μιλήσουμε βεβαίως στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τελικά. Και τώρα να πάμε λίγο ακόμη μια φορά στην Δράμα. Γιατί στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Δράμας, ο κύριος Νικολαίδης, έκανε μία ερώτηση με αφορμή τις χαμηλές θερμοκρασίες προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το κόστος της ενέργειας για τους κατοίκους του Νευροκοπίου. Μία ερώτηση η οποία έγινε από τον Ιούνιο. Να ακούσουμε τον κύριο Νικολαίδη, ήταν η δευτερολογία του αυτή.
1: Κύριε Υπουργέ, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη ερώτηση κατατέθηκε στις 5 Ιουνίου για να μην φτάνουμε σήμερα στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Αλλά ξέρετε, εκτός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπήρχαν και άλλα συνερωτώμενα Υπουργεία τα οποία ήδη έχουν απαντήσει. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην απάντησή του αναφέρει ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι η διαχείριση του επιδέματος θέρμανσης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναφέρεται στον τρόπο παροχής επιστημονικών δεδομένων από την ΕΜΗ. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης δηλώνουν αναρμόδια για το θέμα της ερώτησης και θα καταθέσω στα πρακτικά τα ερωτήματα για να τα λάβετε υπόψη.

0: Για να αντιληφθείτε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, και όσοι όλοι μας, όσοι μας ακούν, για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στο κάτω νευροκόπη, το μέσιο ετήσιο κόστος θέρμανσης για ένα νοικοκυριό στην περιοχή είναι 3,5 έως 4 τόνοι πετρελαίου, 8 έως 10 τόνοι πέλετ, 10 έως 15 τόνοι ξύλα για σόμπα και 25 έως 30 τόνοι ξυλίας για κεντρική θέρμανση. Αν κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό, κύριε Υπουργέ, με την τιμή που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,75 και έχουμε 3,500 λίτρα, 5,250. Ένας κάτοικος του Νευροκοπίου χρειάζεται 5,500 ευρώ για να ζεσταθεί. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Πώς θα ζεσταθεί αυτός ο άνθρωπος? Οπότε νομίζω ότι είναι άμεση προτεραιότητα να λάβετε μέτρα. Και μιλάμε για το κάτω νευροκόπη, γιατί όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή και την περιοχή του Παρανεστίου, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη δημογραφική συρρήκνωση. Μέσα σε μία δεκαετία, ο Δήμος κάτω νευροκοπίου μειώθηκε πληθυσμιακά κατά 32,4%. Μία περιοχή στα σύνορα της πατρίδας μας. Οπότε, επιλύοντας, κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής, εκτός όλων των άλλων, είναι και ηθική υποχρέωση της πολιτείας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες. Κύριε Υπουργέ, από την απάντησή σας, αυτό που καταλαβαίνω πραγματικά, και θα ήθελα στη δευτερολογία σας να έχω μια σαφή απάντηση, ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χειμώνα που θα τραβήξουν από εδώ και πέρα θα επιδοτηθούν. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσφέρει άλλες λύσεις και γι' αυτό η πολιτική αλλαγή αποτελεί διέξοδο για το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης. Στη δευτερολογία του, στη συζήτηση που ερωτήθηκε σχετικά με το επίδομα θέρμανσης στους κατοίκους του Νευροκοπίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, προηγήθηκε βέβαια μια συζήτηση κατά την οποία ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και άλλους φορείς προκειμένου να αποφασιστεί το ποσό της επιδότησης ακόμη και σε περιοχές που είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τι λέει στη δευτερολογία του σχετικά με την επιδότηση, και φυσικά σηκώνει και το γάντι που έριξε ο κύριος Νικολαίδης σχετικά με την αλλαγή που είπε.
2: Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό για την πολιτική αλλαγή, κύριε Νικολαίδη, τι ακριβώς θα αλλάξετε στο επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο για το κάτω νευροκόπη αλλά γενικότερα, γιατί φαντάζομαι θα θέλατε να δώσετε πολύ περισσότερα λεφτά γενικά, το οποίο νομίζω μας γυρνάει στην προηγούμενη κουβέντα για τα κουκιά και αν βγαίνουν τα κουκιά. Νομίζω ότι μιλάμε παράλληλα, δηλαδή δεν συνεννοούμαστε σε αυτή τη συζήτηση, διότι εγώ τι σας λέω. Υπάρχει ένας συντελεστής που είναι μακροχρόνια αν είναι κρύο ένα μέρος. Σε αυτή τη λίστα το κάτω νευροκόπιο είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι το πιο κρύο σημείο σε όλη τη χώρα, άμα δείτε την κοία του επιδόματος θέρμανσης, αλλά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τις 564 σελίδες, νομίζω, που είναι η κοία μαζί με τα παραρτήματα, είναι στις πρώτες 5-6 σελίδες του παραρτήματος με τις πιο κρύες περιοχές. Άρα κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι πάρα πολύ κρύα η περιοχή. Εδώ όμως τι λέμε, ότι το να είσαι διαχρονικά κρύος, να έχει διαχρονικά κρύο σε μια περιοχή, δεν σημαίνει ότι είχε κρύο και εκείνο το συγκεκριμένο χειμώνα. Άρα κάνουμε μια προσαρμογή για τη διαχρονική τάση και μετά κάνουμε μια εκαθάριση για το ανάλογο με το πώς πήγε ο χειμώνας και αν ήταν κρύος ή ζεστός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι στη διαχρονική τάση είναι σαφές ότι το κάτω νευροκόπη είναι πάρα πολύ κρύα περιοχή, αλλά ότι ο περασμένος χειμώνας ήταν πιο ζεστός από το μέσο χειμώνα και άρα στις βαθμοημέρες ήταν πιο χαμηλά το νούμερο που είχε το κάτω νευροκόπη, και ότι αυτό είναι κάτι που επαληθεύεται από τις περισσότερες αναλύσεις για το αν είχαμε κρύο ή ζεστό χειμώνα πέρσι. Αυτό δεν σχολιάζει σε καμία περίπτωση ούτε πόσο νωρίς τη σεζόν ο κόσμος ανάβει για θέρμανση, ούτε πόσα λίτρα πετρελαίου χρειάζεται κάποιος για να θερμανθεί. Εδώ μιλάμε

0: για την διαχρονική τάση και τη σχέση ενός συγκεκριμένου χειμώνα σε σχέση με αυτή τη διαχρονική τάση. Και ότι όταν αυτός ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, άρα θα υπάρχει και μια προσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με βάση το γεγονός ότι ήταν πιο ήπιος αυτός ο χειμώνας. Αυτό έχω πει και δεν έχω ακούσει κάτι από αυτά που λέτε που να αναιρεί αυτή την απλή διάγνωση. Να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για τον χειμώνα που έρχεται. Όπως ξέρετε, περνάμε μια αρκετά δύσκολη ενεργειακή εποχή, με το φυσικό αέριο να είναι αυξημένο, το πετρέλαιο να είναι αυξημένο και ακόμα πιο σημαντικό, τα πετρελαιοειδή είναι ιδιαίτερα αυξημένα, και το ντίζελ κίνησης και το ντίζελ θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης. Και για αυτό το λόγο, όπως έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνουμε μια διπλή παρέμβαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους καταναλωτές, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βασίζονται στο επίδομα θέρμανσης, έτσι ώστε να έχουν μια ελάφρυνση για τον χειμώνα που έρχεται. Αλλά αυτό δεν αναιρεί και τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο, για το κάτω ευρωκόπιο, ότι πάλι θα γίνει μια προσαρμογή ανάλογα με το χειμώνα που έχουμε. Οπότε, αν είναι πιο κρύος ο χειμώνας, θα υπάρχει διαφοροποίηση στο επίδομα σε σχέση με τον περσινό χειμώνα. Αν είναι πιο ήπιος ο χειμώνας, πάλι θα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτή η γενική σχεδιαστική προσέγγιση δεν έχω ακούσει από εσάς να την αναιρείτε, να μην σας αρέσει, να έχετε μια διαφορετική. Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν πρέπει το επίδομα θέρμανσης να συνδέεται με τις συνθήκες? Δηλαδή, αν έχει ψόφο έξω ή αν έχουμε ήπιο χειμώνα και είμαστε με τα κοντομάνικα, δεν πρέπει να κάνουμε καμία προσαρμογή στο επίδομα θέρμανσης? Αυτό είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και απλά να δίνουμε χρήματα άσχετα με το αν έχουμε κρύο ή ζεστό χειμώνα? Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αυτών που συζητάμε. Αν θα πρέπει ή όχι να κάνουμε την προσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες. Εμείς λέμε ναι, εσείς λέτε μα έχει κρύο, άρα να πάρουν μια επιπλέον.
1: Μια επιπλέον επιδότηση. Έκλεισε το μικρόφωνο εκείνη την ώρα ο πρόεδρος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, αλλά είχε ολοκληρώσει έτσι και αλλιώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Νικόλαος Τσάφος, που ακούσαμε, σχετικά με τον τρόπο τον οποίο δίνονται οι επιδοτήσεις και με ποιο τρόπο θα επιδοτηθεί και το κάτω Ευροκόπη και αυτόν τον χειμώνα. Νομίζω είναι στους 11,6 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κάτω Ευροκόπη της Δράμας.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό μας παίρνουν 2 λεπτά, γιατί θα φτάσουμε στις 11. Με μία ακόμη μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις εξελίξεις, και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε πάλι από την Δράμα, τον Ιατρικό Σύλλογο της Δράμας Καλώς Εγών των Πραγμάτων. Πάμε λοιπόν τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και δεύτερο μέρος της εκπομπής στη συνέχεια.

0: και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφιο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, σε Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλα. Είναι μια κοινή εκπομπή, χάρτης επικαιρότητας, καθημερινά 10 με 12 από τις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών, 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96 και 3 από την ΕΡΤ Καβάλα, στα FM φυσικά. Στο διαδίκτυο μπαίνετε στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα εκεί. Είναι ένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Είναι η Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμη θέματα της επικαιρότητας και πολύ πολύ ενδιαφέροντα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά όπως πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, ενδεχομένως θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων που είχαμε προηγουμένως στις 11 από το Earth News και η πρώτη είδηση βεβαίως είναι η είδηση με την οποία όλη η κοινωνία ασχολείται, συζητάει και έχει να κάνει με τα επακόλουθα ενός θανάτου. Ενός θανάτου ο οποίος όμως συγκλώνησε αρκετά ο κόσμο και για τον άνθρωπο που έφυγε, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο άνθρωπος και ανέδειξε στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχει μία διαχρονική παθογένεια σχετικά με τα κέντρα που λειτουργούν, να βάλω μέσα σε εισαγωγικά ιατρικά κέντρα, και στα οποία καταφεύγει κατά καιρούς ο κόσμος, θεωρώντας βεβαίως ότι όλα αυτά νομιμοποιούνται να λειτουργούν και ότι ασκούνται οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Οι πέντε ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με μια κοινή τους ανακοίνωση έχουν πάρει θέση, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας, τον κύριο Χρήστο Μπακόπουλο, νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπακόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πανταζόγλου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μας βοηθήσετε και με βάση αυτό το κοινό δελτίο τύπου των πέντε ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να μας βοηθήσετε να διελευκάνουμε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να καταλάβουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα σε σχέση με την ιατρική επιστήμη. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, πείτε μας κάποια πράγματα τα οποία εσείς έχετε καταλήξει και δημοσιοποιήσατε έτσι και αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, η απώλεια ενός ανθρώπου και ιδίως νέου ανθρώπου είναι ένα γεγονός που εκτός από την βαθιά θλίψη που μας προκαλεί επιβάλλει και τον απόλυτο σεβασμό. Εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι, οι πέντε πρόεδροι, αποφασίσαμε να μην κάνουμε κάτι άμεσα τις πρώτες ημέρες μετά το θάνατο του πολύ δημοφιλού τραγουδιστή. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε πρώτα να θαυτεί ο άνθρωπος και μετά προχωρήσαμε, όπως είπατε, σε ένα δελτίο τύπου όπου συνυπογράφουμε οι πέντε πρόεδροι, ώστε να αναδείξουμε για άλλη μία φορά μία κρίσιμη και διαχρονική παθογένεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που στάθηκε αφορμή. Οι ιατρικοί σύλλογοι διαχρονικά μέσω ετοιμάτων τους, τόσο προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όσο και προς το Υπουργείο Υγείας, έχουμε αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα που υπάρχει και με την αντιποίηση του επαγγέλματος και με την παράνομη άδεια χώρων, χωρίς άδεια χώρων λειτουργίας που πολλές φορές αναφέρουν ότι παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή ιατρικές υπηρεσίες, και με την διαφήμιση και τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει, και μάλιστα με τον Υπουργό που τις τελευταίες μέρες είχε κάνει και μια επίσκεψη σε αρκετούς νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μας δόθηκε η δυνατότητα, όχι βέβαια με όσο χρόνο θέλαμε, αλλά ας το πω στο πόδι, να του αναδείξουμε κάποια προβλήματα. Αναφέρω και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου λίγες μέρες πριν από αυτό το τραγικό συμβάν, εκεί ο ομόλογος πρόεδρός μου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης είχαν δώσει ένα ψήφισμα ουσιαστικά στον Υπουργό, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε στο δελτίο τύπου.
0: Με τη λέξη γιατρός, ένας άνθρωπος ηρεμεί όταν απευθύνεται για το πρόβλημά του σε κάποιον. Άρα εδώ, από εδώ ξεκινάει, θεωρώ, κύριε Μπακόπουλη, και το πρόβλημα. Το ότι ακριβώς λειτουργούν κάτω από η ιατρική ταμπέλα διάφοροι χώροι, οι οποίοι όπως αποδεικνύεται, γιατί βλέπουμε τώρα και ακούμε και από το δελτίο ειδήσεων ότι οι έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν ότι λειτουργούν είτε χωρίς άδεια, είτε χρησιμοποιώντας μηχανήματα τα οποία δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, ή και δεν έχουν και την εξειδίκευση για να παρέχουν αυτού του είδους της υπηρεσίας προς τον κόσμο. Όμως αυτό δεν το ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος που απευθύνεται σε αυτούς. Δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Κυρία Πανταζόγλου, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ότι η ιατρική είναι μία και βασίζεται στην τεκμηρίωση. Αυτό που λέμε evidence-based medicine. Κάθε τι άλλο που παρουσιάζεται εντός εισαγωγικών ως εναλλακτικό ή ως συμπληρωματικό δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Εγώ είμαι απόφοιτος του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό ειδίκευσης στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ορολογίες όπως κβαντική ιατρική, σαμανική ιατρική, βιοσυντονισμός, βιοανάδραση και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Οι αναγνωρισμένες ειδικότητες στη χώρα μας είναι 40. Οι εξειδικεύσεις είναι 15. Δεν υπάρχει πουθενά από όλα αυτά, ούτε σαν ιατρική ειδικότητα, ούτε σαν εξειδίκευση. Ναι. Ταυτόχρονα, για κάθε πράξη υπάρχουν συγκεκριμένες και πολύ σαφείς κλινικές ενδείξεις. Πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και πρέπει να συνοδεύονται πάντα από μια αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς, για λόγους ευεξίας όπως θέλουν να λένε, για λόγους αντιγύρασης, αποτοξίνωσης, κάποιοι που θέλουν να κερδίσουν την αιωνιότητα, να καταφεύγουν δυστυχώς σε τέτοιους χώρους, σε τέτοιους ανθρώπους που προφανώς δεν είναι γιατροί αυτοί, ούτε οι χώροι αυτοί θα έπρεπε να είναι αδειοδοτημένοι, όπου εφαρμόζονται τέτοια πρωτόκολλα εκτός ενδείξεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε ότι η λέξη γιατρός δημιουργεί μια ασφάλεια. Συμφωνώ μαζί σας, όμως το πτυχίο της ιατρικής είναι η βάση. Δεν είναι το μέσο ώστε να κάνεις κάθε πιθανή επεμβατική πράξη, να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο ή να χορηγήσεις οποιοδήποτε φάρμακο υπάρχει στον πλανήτη. Εμείς ως Ιατρική Σύλλογη, οι 5 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Δράμας, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τα μέλη μας, μέσω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους ζητάμε κάθε λίγο, οτιδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιούν στα ιατρεία τους, πρώτα απ' όλα να αποδεικνύουν την επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενό τους και δεύτερον και τη γνωστική τους επάρκεια. Το ότι εγώ είμαι, για παράδειγμα, καρδιολόγος, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω όλο το φάσμα της καρδιολογίας. Δεν είμαι αριθμιολόγος, δεν είμαι επεμβατικός καρδιολόγος, δεν είμαι εξειδικευμένος κάπου. Είμαι ένας κλινικός καρδιολόγος που το εύρος αυτού του φάσματος είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Ιατρικοί Σύλλογοι έχουμε, ας πούμε, ότι ασκούμε πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη μας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο εκεί, όπως σας είπα και πριν. Θα πρέπει η πολιτεία να ενεργοποιήσει μεικτά κλιμάκια, αυτό που γράφουμε και στο δελτίο τύπου, διυπηρεσιακών ελέγχων, όπου θα υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, οι περιφέρειες, η αστυνομία, δικαστικές αρχές, ώστε να ελέγχουμε μη ιατρούς που αντιποιούνται το επάγγελμα ή χώρους που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και δεν μπορεί να ασκήσει εκεί κάποιον έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος. Χορηγούνται σκευάσματα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα αφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε όλοι μάρτυρες να ακούμε ότι, ξέρω εγώ, σε κάποια μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια χορηγείται αλουρονικό οξύ. Σε κάποια κομμωτήρια γίνεται μπότοξ. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση ότι υπήρχε κτηνίατρος στην Κρήτη που έκανε μπότοξ ή συνταξιούχος οδοντίατρος που εφαρμόζει υδροθεραπείες. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουν, όπως γεροντολόγοι, φυσικοπαθητικοί. Θα πρέπει και ο κόσμος σίγουρα να είναι αρκετά ψηλιασμένος, όπως λέμε, στην καθημερινότητα για το που απευθύνεται, να αναζητά τον τίτλο ειδικότητας, να αναζητά την βεβαίωση λειτουργίας σε ένα χώρο και πιστεύω και ότι η εφαρμογή η οποία έχει δημοσιοποιηθεί ότι είναι προς τη σωστή βάση, αν και νομίζω ότι απαιτείται ένα πλαίσιο ελέγχου και αυτό είναι και το πάγιο αίτημα των συλλόγων, ώστε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται, όπως είπα μέσα σε εισαγωγικά, ως εναλλακτική ιατρική. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και μία διαφήμιση, ώστε να μάθω εγώ μέσω των social ποιος εφαρμόζει αυτές τις θεραπείες, ας το πω που δεν είναι θεραπείες, να υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω που πολλές φορές είναι και στημένα ότι εγώ πήγα εκεί και σώθηκα και να διαφημίζονται. Ποιο είναι λοιπόν σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της ιατρικής διαφήμισης? Δεν είναι κάποιο σύγχρονο πλαίσιο, σας το λέω εγώ, στηρίζεται στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, ο οποίος βγήκε πριν από 25 έτη. Όταν λοιπόν έρχονται γιατροί που θέλουν να ανοίξουν ένα ιατρείο στη Δράμα και με ρωτάνε, σύμφωνα με την νομοθεσία, πόσα εκατοστά πρέπει να είναι η πινακίδα που θα βάλω στην είσοδο του ιατρείου, και ταυτόχρονα μπορεί στο TikTok, στο Instagram ή οπουδήποτε να γίνεται χαμός από μια ανεξέλεκτη κατάσταση, φυσικά και πιστεύω ότι αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θετικό βήμα, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, υπάρχει σύμφωνα με την νομοθεσία η υποχρέωση των ιατρικών συλλόγων να προχωρούμε σε επανελέγχους δειγματοληπτικά σε αιτήσια βάση το 10%. Εγώ στη Δράμα έχω περίπου 200 ιατρία. Αν συμπεριλάβουμε τους γιατρούς ιδιώτες που είναι στο τακτικό μητρό, τις εταιρείες, τα εργαστήρια, ακτινολογικά, μικροβιολογικά, και το ειδικό μητρό. Ειδικό μητρό είναι κάποιος γιατρός, για παράδειγμα, που είναι γραμμένος στην Καβάλα και έρχεται να κάνει ιατρείο και στη Δράμα. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και στο δικό μου μητρό, γιατί θα έχει ιατρείο και εδώ. Αυτά είναι σύνολο 200. Με το 10% που είμαι υποχρεωμένος να κάνω επανελέγχους, στα 5 έτη που θα πρέπει να επανελεχθούν όλα τα ιατρία, είναι τα μισά. Είναι 100. Άρα θα πρέπει να κάνω 20% ελέγχους. 20% ελέγχους όμως είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε 40 επανελέγχους το χρόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αποτελείται από 2 μέλη και έναν μηχανικό. Αυτά τα μέλη στους επανελέγχους αφενός δεν πληρώνονται. Αφετέρου, θα πρέπει να κλείσουν το ιατρείο τους από το οποίο βιοπορίζονται για να πάνε να συγκρουστούν με κάποιους συναδέρφους, να χαλάσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, οτιδήποτε, γιατί όταν πηγαίνεις για κάποιον έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν σου λέει ναι. Υπάρχουν προφανώς περιπτώσεις που τα έχουν όλα ρυθμισμένα και είναι η πλειοψηφία αυτό. Και τουλάχιστον στην περιφέρεια είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, γιατί είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά.
0: Ναι, δεν κρύβονται εύκολα. Δεν κρύβονται εύκολα.
1: Δεν κρύβονται εύκολα. Όχι, δεν κρύβονται εύκολα, γιατί η κοινωνία είναι μικρή, μιλάει ο ένας με τον άλλον. Οι συνάδελφοι πολλές φορές, ακόμη και προφορικά, μας κάνουν μία καταγγελία στο σύλλογο και αμέσως είναι υποχρέωσή μας να τη διερευνήσουμε. Αλλά ακόμη και αυτούς τους γιατρούς που συμμετέχουν στην επιτροπή, τους αναγκάζει τώρα η πολιτεία να κάνουν πόθεν έσχεση. Δηλαδή δημιουργούνται αντικίνητρα στο να μπορέσει κάθε σύλλογος να στελεχώσει επιτροπές ελέγχου για να γίνονται και πιο συχνοί, αλλά και σε μεγαλύτερο εύρος. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διυπηρεσιακός έλεγχος, ώστε να μοιραστεί το κομμάτι της ευθύνης και του ελέγχου όλων αυτών των φορέων που σχετίζονται με τις παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
0: Πολύπλοκο. Πολύπλοκο όλο αυτό και δύσκολο. Και βέβαια σε μερικές περιπτώσεις σας δίνει και τα χέρια. Δεν μπορείτε να κινηθείτε ενδεχομένως όπως θα θέλετε να κινηθείτε. Για το κομμάτι των ελέγχων, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν ένα φυσιοθεραπευτήριο ή κάποιος ο οποίος δηλώνει μια παραπλήσια παραϊατρική ειδικότητα, ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει κανένα λόγο να πάει και να ελέγξει τι υπηρεσίες γίνονται εκεί μέσα. Και αν είναι και ιατρικές ακόμη. Και καταγγελία να γίνει. Θα τη διαβιβάσουμε στην αστυνομία, θα την διαβιβάσουμε στην εισαγγελία, θα τη διαβιβάσουμε στο Υπουργείο, στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, οπουδήποτε. Αλλά δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος αυτός που είναι υπεύθυνος για να ελέγξει τα πάντα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υγείας σε μια περιοχή. Σίγουρα ο ιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του ή τις επίσημες εξειδικεύσεις που έχει πάρει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και να χρησιμοποιεί πάντα αντίστοιχο εξοπλισμό. Κάθε αντίθετη χρήση ή πρακτική είναι παράνομη, είναι αντιδεοντολογική και φυσικά είναι και επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Στο κομμάτι λοιπόν των ιατρείων ή των ιατρών μελών μας, οι ιατρικοί σύλλογοι, και φαίνεται αυτό και από το δελτίο τύπου φαντάζομαι που έχουμε εκδώσει, που είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές από τα μέλη, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας. Είτε με προφορικές καταγγελίες, είτε με έγγραφες καταγγελίες από μέλη μας ή από πολίτες, ή έστω και αν το διαπιστώσει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο τάδε γιατρός εκεί κάνει μια παράνομη πράξη, ή υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει μεταφερθεί το ιατρείο του, είμαστε υποχρεωμένοι να το ελέγξουμε άμεσα.
0: Καταλαβαίνω και την αγωνία σας να προστατεύσετε τον χώρο σας, τον ιατρικό χώρο. Την καταλαβαίνω αυτή την αγωνία, αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ενημερωθεί ο κόσμος. Από την άλλη, εγώ σαν πολίτη, σαν ένας άνθρωπος που θα αναζητήσω την ιατρική θεραπεία, σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι αυτή η σχέση, πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση του γιατρού με τον ασθενή, η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται με τους γιατρούς και πόσο σημαντική είναι τελικά, σημαντικός είναι ένας θεσμός της τάξης του οικογενειακού γιατρού, ένας γιατρός στον οποίο σε πρώτη φάση μπορεί ο πολίτης που τον έχει εμπιστοσύνη να κάνει μια ερώτηση αν θέλει να προχωρήσει σε κάποιο άλλο τύπο θεραπείες και να βοηθηθεί ενδεχομένως.
1: Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, αυτή η σχέση του γιατρού και του ασθενούς είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και ευθύνης. Δεν είναι σχέση εμπορικής συναλλαγής και σε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες δυστυχώς είναι από ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονται την ελπίδα, την ανάγκη ή την αίσθηση που έχουν κάποιοι άνθρωποι ότι επειδή έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορέσουν να προσφύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους που θα τους βγάλουν από συγκεκριμένα θεραπευτικά ή διαγνωστικά αδιέξοδα.
0: Με την ανοχή της πολιτείας αυτό, γίνονται αυτά.
1: Από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα δυστυχώς ναι. Παρ' όλα αυτά σας εξήγησα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι για παράδειγμα εμείς μπορούμε να πάμε σήμερα με την Επιτροπή Ελέγχου να επανελέξουμε ένα ιατρείο. Ευνηδιαστικά να τα βρούμε όλα εντάξει. Αύριο ο συγκεκριμένος συνάδελφος μπορεί να πάρει ένα καινούριο εξοπλισμό τον οποίο δεν θα δηλώσει στο σύλλογο όπως είναι υποχρεωμένος να το κάνει, γιατί βάσει του 45-12 του 2018 κάθε μεταβολή που γίνεται στο ιατρείο, σε ένα χώρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πρέπει να δηλωθεί εντός 10 ημερών στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Αν όμως αυτός δεν το κάνει και δεν έρθει κάποιος να μου καταγγείλει ότι εσύ πήγες την Τετάρτη και τον έλεγξες, αλλά αυτός την Παρασκευή έφερε ένα μηχάνημα που κάνει μπότοξ ή κάνει αλουρονικά, αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, για να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να γίνουν και έλεγχοι αυστηρότεροι, πρέπει να ξεγκριζαριστεί αυτό που λέμε τι γίνεται με τις γκρίζες ζώνες. Ποιος μπορεί να κάνει τι. Υπάρχουν ασάφειες ακόμη και στην ισχύουσα νομοθεσία για θεραπευτικά αντικείμενα, για το τι είναι αισθητική παρέμβαση, τι είναι θεραπευτική παρέμβαση, ποιος μπορεί να κάνει έναν υπέρηχο, μπορεί να τον κάνει στο πλαίσιο του επίγοντος, να κάνει έναν έλεγχο σε κάποια όργανα τα οποία εξειδικεύτηκε κατά την ειδικότητά του, αλλά δεν έχει αντίστοιχη εξειδίκευση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, τις οποίες καλούμαστε καθημερινά και εμείς στέλνουμε αρκετά αιτήματα και μέσω του νομικού συμβούλου μας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αλλά ξαναλέω, όταν ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας είναι αναχρονιστικός και η νομοθεσία μιλάει για την προβολή του γιατρού στις εφημερίδες και στα περιοδικά και στη τηλεόραση, πείτε μου εσείς τώρα το 2026 πόσο διαφήμιση μπορεί να γίνει από τις εφημερίδες και τα περιοδικά όταν υπάρχουν τα social. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά στα social, γιατί δεν υπήρχαν τότε προφανώς.
0: Ναι, λογικό, λογικό.
1: Άρα απαιτούνται ριζικές αλλαγές και αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι ότι βλέπω τις τελευταίες μέρες μια σπουδή στο να βγάλουμε την εφαρμογή ελέγχου των ιατρείων, ποια είναι η αδειοδοτημένα, η τάδη ειδικότητα, τι πράξεις μπορεί να κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη να σκανάρει διαφημίσεις. Ή φαίνεται ότι αυτό το είχαν έτοιμο από καιρό και τώρα μέσα σε μια εβδομάδα βγήκαν κατευθείαν οι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες. Ή πολύ φοβάμαι ότι είναι κάτι το οποίο έγινε πάλι στο πόδι, δεν προηγήθηκε συζήτηση με τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Δεν έχει προηγηθεί καμία συζήτηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή, όπου βρίσκεται η κυρία Παγώνη, η οποία δεν έχει αρμοδιότητα στο να αποφασίζει για τέτοια ζητήματα. Και είδαμε μια ανακοίνωση αυτών των εφαρμογών, που ήταν ο υπουργός, ήταν ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, η κυρία Παγώνη. Νομίζω ότι πρέπει να προηγηθεί μια σύνοδος προέδρων, να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση για τέτοια ζητήματα που μας απασχολούν διαχρονικά, ώστε ο Πανελλήνιος να καταλήξει και να βγει ένας μπούσουλας τον οποίο θα χρησιμοποιούμε όλοι. Και όχι υπό την πίεση των συνθήκων που επικρατούν τώρα, να λέμε πάρει και μία εφαρμογή, πάρει και τεχνητή νοημοσύνη για τη διαφήμιση και βλέπουμε αυτό και εκείνο και θα ξεχαστεί το θέμα τις επόμενες μέρες, οπότε συνεχίζουμε ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι και η δική σας κινητοποίηση δεν θα αφήσει να ξεχαστεί το θέμα. Θα πιέσουν από πλευράς οι ιατρικοί σύλλογοι που έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους, όπως έχουν κάνει οι ιατρικοί σύλλογοι εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος καταφεύγει σε αυτού του τύπου τις ιατρικές βοήθειες πλέον αντιγυριατρικές, πώς να το πω, αντιγύρανσης οτιδήποτε ή νεότητας. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται τώρα άναυδος και αναρωτιέται πώς πρέπει να κινηθεί, βλέποντας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, νέος σχετικά άνθρωπος, ο οποίος είχε τόσα χρήματα, την πάτησε. Και την πάτησε όπως βλέπουμε και από τα SMS που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Παγιδεύτηκε ουσιαστικά στο να προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος να προστατευτεί?
1: Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, των λειτουργών της υγείας, ασκούν το λειτουργήμά τους με αυταπάρνηση και επιστημονικό ήθος. Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με την ανταλλαγή των SMS, με φράσεις «το συγυρίσω και θα τον στείλω και θα το κάνω και θα το κάνω», μας προκαλούν αηδία, μπορώ να σας το πω, ως ιατρικό σώμα. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον σας μιλώ εκ μέρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη αντιδιοντολογικής συμπεριφοράς και στο βαθμό που μας αναλογεί κάνουμε τα πάντα ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι ο μοναδικός μας, το μοναδικό μας κίνητρο αυτή τη στιγμή, να προστατευτούν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, τι να συγκρίνω, αυτούς τους 2, 3, 4 που εμφανίζουν τελευταίες μέρες με τους συναδέλφους μου στα νοσοκομεία που νυχθημερών βγάζουν μια εφημερία με αίμα πραγματικά και δεν ξέρουν πώς θα φύγουν στο σπίτι από την κούρασή τους, είτε είναι γιατροί των επιγόντων, είτε είναι γιατροί των κλινικών που καλούνται καθημερινά να βάλουν ένα πολλαπλάσιο φορτίο που τους αναλογεί σε σχέση με τον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας. Να μιλήσω για ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε κέντρα υγείας ή σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, είτε ορεινές ή νησιωτικές, και οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν από νησί σε νησί ή να πάνε 50-60 χιλιόμετρα ή και παραπάνω, όπως για παράδειγμα οι συνδημότες μας, οι δραμηνοί, οι ογκολογικοί ασθενείς που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη για να λάβουν τέτοιες θεραπείες. Δηλαδή, τα ζητήματα της υγείας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σοβαρά. Και θα έπρεπε όλα αυτά με μια αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που ξαναλέω ότι είναι πάγιο αίτημα των συλλόγων, δεν είναι τώρα που έχει σκάσει τα χέρια μας και δεν ξέρουμε πότε θα το διαχειριστούμε. Αυτά θα έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη εν τη γενέση τους. Mm-hmm. Και το κομμάτι της διαφήμισης και όλα αυτά που φυτρώνουν δεξιά και αριστερά με τα παραϊατρικά που, όπως είπατε κι εσείς, υπόσχονται ευεξία, αντιγύρανση, clinics. Βλέπουμε επιθετικές πολύ διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα οργανωμένης δομής. Πολλές φορές μιμούνται ακόμη και νοσοκομιακές δομές ώστε να δημιουργήσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Η ιατρική είναι μία, βασίζεται σε τεκμηρίωση. Οι καρδιολόγοι συχνά λέμε για τα guidelines, κατευθυντήρες οδηγίες. Όταν έχετε ένας ασθενής, οφείλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και να του πούμε: αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη, αυτά εφαρμόζονται στην Αμερική και στο κομμάτι της διάγνωσης και στο κομμάτι της θεραπείας. Κανένας μας δεν μπορεί να βγάλει δική του ιατρική από το κεφάλι του, ούτε να πει ότι εφαρμόζω πρωτόκολλα σαμανικής και όλα αυτά τα κβαντικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν υπάρχει καμία κβαντική ιατρική. Το να υπάρχει κβαντική φυσική, κβαντική μηχανική και να χρησιμοποιεί εξοπλισμό, τον οποίο εξοπλισμό εγώ μετά χρησιμοποιώ για να κάνω τη δουλειά μου, είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ όμως δεν είμαι κβαντικός καρδιολόγος, επειδή χρησιμοποιώ έναν υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας που εφαρμόζει κβαντική μηχανική.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα ζαχαροπλάστη που κάνει τούρτες και χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο μηχάνημα κβαντικής φυσικής στο ζαχαροπλαστείο του είναι κβαντικός ζαχαροπλάστης. Αυτά, να τελειώνουμε, είναι κουμπογιανιτισμοί, είναι πράγματα τα οποία προσπαθούν να ενώσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν τους νοιάζει πλέον να αναζητήσουν την απόδειξη, να αναζητήσουν το αποτέλεσμα, απλά τους νοιάζει να μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι ώστε να είναι σίγουροι μεταξύ τους ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσουν κάποια απόδειξη. Γιατί αυτό είναι αποδεδειγμένο στο μυαλό τους. Αρνούνται το ρεαλιστικό, αρνούνται την πραγματικότητα. Οπότε εγώ δίνω φάρμακα για να τους καταστρέψω, δίνω φάρμακα γιατί παίρνω χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες, έχω ένα συμφέρον να μειώσω τον πληθυσμό και άλλα τέτοια. Άρα πάμε σε κάτι άλλο εναλλακτικό που αυτός θέλει το καλό μας, παρόλο που δεν είναι γιατρός, ξέρει πολύ καλύτερα τι θα κάνει για την υγεία μας. Άρα υπάρχει ατομική ευθύνη, δεν λέω ότι όλα αυτά είναι οι πολίτες, αλλά να υπάρχει και λίγο ένα σοβαρό κριτήριο ποιον θα επιλέξουμε και για ποιο λόγο, για να ασχοληθεί με το πολυτιμότερο που έχουμε πάνω μας, που είναι η υγεία μας.
0: Και φυσικά εγώ θα προσθέσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται, χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός δημόσιου νοσοκομείου, αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και την αυταπάρνηση και των γιατρών και των νοσηλευτών και του κόσμου που λειτουργεί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί υπάρχει μειωμένος ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων που όμως με αυταπάρνηση κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τους ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, και αν έχουμε στο μυαλό μας οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να το συζητάμε. Ας μην αφήνουμε τους εαυτούς μας και τις διαθέσεις μας στα χέρια του οποιοδήποτε. Η επιστήμη είναι μία, Τα υπόλοιπα είναι ενδεχομένως βοηθητικά, ενδεχομένως υποστηρικτικά, με τίποτα όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν την επιστήμη, την ιατρική. Κύριε Πακούπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πανταζόγλου, και να ξέρουν οι ακροατές σας ότι και οι 5 ιατρικοί σύλλογοι είμαστε στη διάθεση των πολιτών, ώστε οποιοδήποτε πολίτης θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο και να ενημερωθεί ο τάδε γιατρός τι ειδικότητα είναι και τι υπηρεσίες μπορεί να παράσχει. Έχουμε δώσει οδηγίες στις γραμματείς μας, ώστε να ενημερώνουν τους πολίτες. Αν κάποιος πολίτης θέλει να επισκεφθεί έναν γιατρό και έχει αφιβολίες, για να φύγει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, είτε μέσω των ιστοσελίδων των ιατρικών συλλόγων, είτε και τηλεφωνικά, ώστε να μην έχει το φόβο ώστε να επισκεφθεί έναν συνάδελφό μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπακόπουλος, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Πολύ ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω ότι έχει δώσει αρκετές απαντήσεις και έχει διευκρινίσει και αρκετά πράγματα. Τους ειδικούς πρέπει να ακούμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους κομπογιανίκτες που βλέπετε ότι είναι πολλοί. Είναι γύρω μας, είναι στο διαδίκτυο και μάλιστα χαίρουν και εκτίμησης κόσμου που καλά θα είναι εμάς να μας αφήνει αδιάφορους.

0: Και η Δημοτική Επιχείρηση Ήτρεψης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές σε αυτό που έχουν ενημερώσει οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης όλες τις χώρες για την υποχρεωτική εφαρμογή του σχετικού άρθρου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινάει η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξοφλήτες για πάνω από 6 μήνες. Αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο ως ληξιπρόθεσμη στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική εισπράξη. Η ΔΕΗ Ορεστιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν ανεξοφλήτες οφειλές ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της και σε... Τώρα μας ακούτε πολίτες από παντού, σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, να απευθυνθείτε όσοι έχετε ανεξόχλητες οφειλές, να ενταχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών, απευθύνει παράκληση σε εκείνους που έχουν κάνει ρύθμιση να είναι απόλυτα συνεπείς στην τήρησή τους, καθώς όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα το πρόστιμο και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΔΕ. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην ΔΕΙΑ, εν προκειμένου για την Ορεστιάδα, στη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας που έχει το τμήμα καταναλωτών στο 25520-81880. Τώρα, έχουμε στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκαν για πρώτη φορά στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΔΥ που καταγράφουν τα περιστατικά λοιμόξεων από τον ιό περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για τον Εύρο και τη Ροτόπη, όπου το τελευταίο 15ήμερο επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα 4-5 κρούσματα. Ωστόσο, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤΟ, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων, ο κύριος Κώστας Βενετίδης, και αναμενόμενο ήταν και περιορισμένο είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας φέτος. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών συνεχίζεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Για πρώτη φορά θα συνεχιστεί η επιτήρηση και η καταπολέμηση και στη διάρκεια του χειμώνα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κώστας Βενετίδης.
1: Δεν θορυβήθηκα, γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το φαινόμενο, όπως και εντομολογικά, και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας ότι έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν, γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρεύσαμε. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά βλέπουμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα αλλά δεν το μετέδιναν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσο έχει, τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, αν δούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες στα κουνούπια, πώς συμπεριφέρονται το χειμώνα, ή ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν

0: μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πώς θα εξαφανιστεί, δηλαδή πότε, από την περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα, δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό να κάναμε αεροψυκασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο.
1: Πάντως
0: είναι ανάλογα με την επικίνδυνότητα. Εκεί ύστερα για τα κουνούπια. Πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
1: Αυτά είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την συνάδελφο τη Μαρία Μανάκα, ο κύριος Κώστας Φενιτίδης.

Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε στη Δράμα να ακούσουμε τον δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, σχετικά με μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

0: Μια πολυσχηθής εκδήλωση με επίκεντρο την προστασία των αδέσποτων ζώων που συνδυάζει ενημέρωση, παιχνίδι και ευκαιρίες υιοθεσίας.
1: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος, έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στηρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στηρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο, και όχι μόνο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί την Κυριακή όποιος βρεθεί στη Δράμα, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, θα βρεθεί σε μια εκδήλωση που έχει επίκεντρο τα αδέσποτα ζώα. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες θα γίνουν, απευθύνονται σε μεγαλύτερους αλλά και σε παιδιά, κυρίως σε παιδιά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ομιλίες από ειδικούς, δράσεις και παιχνίδια για παιδιά, κατασκευές και ζωγραφική, face painting, παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, με την ιστορία αυτών των ζώων, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτες βοήθειες για ζώα, βραβεύσεις. Θα υπάρξει και συναυλία. Υπάρχει λοιπόν λόγος να βρεθούμε την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα από νωρίς το πρωί, στη Δράμα, στις 10.30, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, και να ζήσουμε όλο αυτό που ετοιμάζει ο Δήμος Δράμας μαζί με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμιλήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή θα σας αποχαιρετήσουμε. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά, είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 23η μέρα του Σεπτεμβρίου. Τετάρτη σήμερα για την ακρίβεια. Με πολλές ειδήσεις που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι Σαρτ Καβάλας, έρτο Ρεστιάδας, έρτο σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο εξαιρετικός και χαρισματικός Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΤΚΑΒΑΛΑ, στην ΕΡΤΟΡΙΣΤΡΙΑΔΑ και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε τι συμβαίνει αναπεριφερειακή ενότητα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουμε την Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνιο Γκουτέρες, στην εναρτήρια ομιλία του έχει ζητήσει συνεργασία των κρατών στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και είπε να μην χαθεί η λύση των δύο κρατών στο Μεσοανατολικό, και πάντα μιλάμε για την Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη μίλησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταγγέλνει ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Χτες επίσης είχαμε τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιτόριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ, και θυμίζουμε είναι πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό και πολλές εντάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, ο Αρτζή, διαβιβάσε στον Αμερικανό απεσταλμένο Βίτκοφ τους όρους της Αχεράν σχετικά με το άνοιγμα των συνόντρομους, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, και θα δούμε το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών, αν θα φέρουν κάτι καινούριο. Και μια γενική διαπίστωση που έχω την αίσθηση την έχουμε κάνει όλοι μας, την έχει κάνει ένας εξαιρετικός πολιτικός, ο Βραζιλιανός πρόεδρος, ο Λούλα ντα Σίλβα. Τι είπε στη Γενική Συνέλευση? Ότι είμαστε όλοι όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να διαφωνεί γύρω από αυτή την διαπίστωση. Η Γαλλία συμφώνησε να ξεκινήσει ομιλίες για την ένταξη της Λετωνίας στην Πρωτοβουλία Πυρηνικής Αποτροπής, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας. Και στα δικά μας, έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στον Κυρίς Τράπεζα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα θα είναι στη Νέα Υόρκη. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρία Αλεξάνδρα Ντούκου, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μεταστήριξη για την ενεργειακή κρίση και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτά και πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν. Στις 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη Λάρισα χτες είχαμε συνάντηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στη Γιάννη να συγκλονίζουν τα βήματα του ιατροδικαστή. Η άτυχη βιολόγος στην Οικουμενίτσα δέχτηκε 15 μαχαίριες. Είναι ακόμα μια πολύ στιγνή γενοκτονία, χωρίς να τρέχουν τα πράγματα στην Ελληνική Βουλή, τουλάχιστον από την πλευρά του νομοσχεδίου που να επιβαρύνει αυτές τις ποινές. Και στα δικά μας, όλα τα βλέμματα έχουν σταθεί στη Θάσο αυτή την ώρα, καθώς έχουμε το κάλεσμα για πανθασιακή διαμαρτυρία στο Λιμένα. Έχουν απευθύνει ο Δήμος Θάσου και η Συντονιστική Επιτροπή Φορεών. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που διεξάγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά το σχεδιάζομο νεύρο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πειρηνού. Αυτή την ώρα μαζεύεται κόσμο στη λιμάνια εκεί πέρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χτες στο Μέγα Μουσικής είχαμε βάφτιση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους και την έξυπνη κινητικότητα. Επίσης, χτες στην Ξάνθη έχει υπογραφεί σύμβαση για το άρθρο Σεβμίου Ξάνθης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ξάνθης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθηματικούς, φυσικούς και βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστήριου του Δήμου Ξάνθης. Και η ομάδα του Πανθακικού αποχαιρετά και εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του πρόεδρου της ΕΠΣΤΑΚΙΣ, του Μανού Γαβριλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Μαζί με όλα αυτά εδώ τώρα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω από το θέμα της Θάσου, γιατί αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σε νέα ημερομηνία, εκτιμάται γύρω στον Οκτώβριο, οι δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου. Η είδηση αυτή που χθες το βράδυ έγινε γνωστή και από τον Δήμο Θάσου, σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου Θάσου, οδήγησε και στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα πανθασιακής διαμαρτυρίας. Ωστόσο, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη στην Καβάλα στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή του Τελωνίου. Υπήρξε αρκετά μεγάλη παρουσία του κόσμου και στη συνέχεια έγινε και πορεία. Στη Δράμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, με αφορμή τα εγγένεια που γίνονται αυτή την ώρα του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου Δράμας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσα στις σοφρονιστικές δομές. Η αλήθεια είναι ότι με το άκουσμα της δημιουργίας αυτής της δομής, τουλάχιστον 200 από τους κρατούμενους δήλωσαν διάθεση να συμμετάσχουν. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χρόνο κράτησης για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Να πούμε ότι στο Δήμο Καβάλας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων το έργο κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Καλλικερού το 22, τον Ιανουάριο του 22, και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί δίκτυο 54 χιλιόμετρων, 8 χιλιόμετρα μέσης πίεσης και 46 χαμηλής. Η τελευταία ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας περιλαμβάνει εργασίες μόνο αποκατάστασης και συνδέσεων και όχι κατασκευής νέου δικτύου. Τώρα, το πρωί, την ώρα που κοιτούσα τον ανοιχτό ορίζοντα τα σύννεφα και τις αστραπές μεταξύ της Θάσου και της Χαλκιδικής, ένας παλιός γνώριμος της Καβάλας ξεπρόβαλε και βρίσκεται αρόδο έξω από το λιμάνι Απόστολος Παύλος. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο 300 μέτρων, το Celebrity Infinity, το οποίο επισκέπτεται συχνά την πόλη της Καβάλας, έφτασε από την Μύκονο, θα παραμείνει στην Καβάλα μέχρι το απόγευμα και θα συνεχίσει στη συνέχεια το ταξίδι του προς την Θεσσαλονίκη. Να πούμε και για τη Δράμα, που σήμερα το απόγευμα έχουμε τη δράση «Περπατάμε για την πόλη μας», «Μαθαίνουμε την ιστορία της», διοργανώνεται από το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Κέντρο Σύγχρονη Τέχνης και Πολιτισμού Έμφασης. Η εκδήλωση γίνεται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Σημείο εκκίνησης είναι η Πλατεία Ελευθερίας στις 6 και 4 το απόγευμα. Είναι μια συμμετοχή ανοιχτή και δωρεάν για όλους τους πολίτες που θέλουν να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο την τοπική πολιτιστική κληρονομιά Σαμί.
2: Σε λίγο θα ακούσουμε και το ηχητικό από αυτή την εκδήλωση. Ρένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις και από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, αλλά και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Πάμε από την περιφερειακή ενότητα του Ευρωκή στην Οριστικά. Θα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εμείς στην περιοχή της Οριστιάδας σημειώθηκε χθες η χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της πτώσης της και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Είχαμε το βράδυ 9,7 βαθμούς θερμοκρασία στην Ορεστιάδα, περίπου στους 10, 9,9 στο Διδημότυχο. Είμαστε καθαρά φθινοπορεινοί, προς χειμώνα πάμε πια, εκτός και αν κάτι αλλάξει την επόμενη εβδομάδα. Πάντως ήταν η χαμηλότερη, σημειώθηκε η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας στον Εύρο, στην Ορεστιάδα εχθές.
2: Πολύ απότομη μεταβολή πάντως, ας πούμε, σε πάντα με τη θερμοκρασία.
3: Είχαμε βροχές, είχαμε καταιγίδες, είχαμε διάφορα, έπεσε. Ήταν για το βράδυ, ήταν για σόμπα, ήταν για ξυλόσομπα με 10 βαθμούς έξω. Μια που το είπαμε χθες, μια που το λέμε σήμερα, αλλά διαφορετικά. Είχαμε αναφερθεί στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αλεξανδρούπολη στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις εργασίες συνεδρίου που αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά τελικά χθες το βράδυ, όπως ενημερωθήκαμε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ακύρωσε αυτή του την επίσκεψη, διότι θα συμμετάσχει σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Άγκυρα, οπότε είναι αδύνατο να παραβρεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο όμως θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Έχουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Με 1.300 πακέτα ελαφραίων τσιγάρων βρέθηκε ένας ημεδαπός που συνελήφθη εχθές το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν, κάνανε έρευνες στο σπίτι του και κατάσχεσαν τα 1.300 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού δερονιακού κώδικα και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίσης, τρεις ανήλικοι χθες συνελήφθησαν σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης για κλοπή μοτοποδηλάτου. Από το βράδυ της Κυριακής συνέβη αυτό. Εντοπίστηκε το δίκυκλο και επεστράφη στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Ενώ εκτός από τους τρεις ημεδαφούς ανηλίκους, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και άλλες δύο ενήλικες γυναίκες, αλλά και δύο γονείς των ανήλικων δραστών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και έκθεση κατά περίπτωση. Τώρα, με αφορμή τα 4 κρούσματα των τελευταίων 2 εβδομάδων στην Ροδόπη και στον Εύρο, κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, συνομιλήσαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βενετίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα συνεχιστούν με τον ρυθμό που γίνονταν όλο το καλοκαίρι οι ψεκασμοί μέχρι και το τέλος Σουφλίου, Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Σουφλίου ήταν τα δύο κρούσματα, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά θα γίνει νέα σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για να δουν πώς θα συνεχιστούν οι ψεκασμοί. Συνομιλήσαμε επίσης και με τον πρόεδρο των Αρτοπιών Εύρου, τον κύριο Κεδρακίδη, και Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Αρτοπιών Εύρου, μετά από όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε για τα λουκέτα σε αρτοπία σε όλη την Ελλάδα. Μας είπε πάνω από χίλια φούρνοι σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε επίπεδο Εύρου 9 φούρνοι έκλεισαν από το 2022 μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι στην περιοχή του Βορείου Εύρου, στην περιοχή του Τριγώνου, που αυτό τι σημαίνει, ότι μαζί με ένα φούρνο κλείνει και το Παντοπολείο, κλείνει και ίσως το καφενείο, γιατί είναι κάποια καταστήματα που ζουν γύρω από ένα φούρνο, και ο κόσμος αναγκάζεται δυστυχώς, αυτός που δεν έχει πλέον δουλειά, να φύγει από την περιοχή, είτε για την Αλεξανδρούπολη είτε για αλλού. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Ορεστιάδα. Από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκαταστροφών θα χρηματοδοτηθεί σε ευρώ το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου της Ορεστιάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε από τον Δήμο. Αφορά τους δρόμους επάνω ψηλά στο τρίγωνο Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Προχωρώντας, σας λέμε για την ερώτηση που κατέθεσαν πάλι βουλευτές του ΚΚΕ στον αρμόδιο υπουργό για τα κενά, τα πολλά κενά, τις ελλείψεις και τα κτηριακά προβλήματα που διαπιστώνονται σε σχολεία του Βορείου Εύρου. Επίσης να πούμε ότι κάτι που αφορά της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινά το πρόστιμο, η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών, σε αυτό οδηγείται και η ΔΕΙΑΟ, η Δημοτική Επιχείρηση Ορεστιάδας. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική ίσπραξη. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα συμβεί σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Και κλείνουμε κάτι στις Αλεξανδρούπολης. Στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς υποδέχεται το νέο σχολικό έτος στο τμήμα εικαστικών του Δήμου, με μια έκθεση που ξεκινά το Σάββατο 26 του μήνα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του παλαιού Δημαρχείου στην πλατεία Κύπρου, με έργα που ζωγράφησαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο τμήμα εικαστικών, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Αυτά από την περιοχή μας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο θα ξαναμιλήσουμε.
3: Επίσης.
2: Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
4: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
2: Επιτέλους ήλιος.
4: Ναι.
2: Μετά τις βροχές.
4: Όχι, εδώ δεν είχαμε βροχές, είχαμε κάτι πολύ λίγο σε σιχάλα, είχαμε χθες συννεφιά, σήμερα επισήμως υποδεχόμαστε όπως όλο το φθινόπωρο, καλές θερμοκρασίες, χαμηλές μεν για τα δεδομένα έτσι, της εποχής, αλλά είναι ένα γλυκό, μια γλυκιά φθινοπορεινή ημέρα που τουλάχιστον τώρα το μεσημέρι μπορείς ακόμη να κυκλοφορήσει με κοντομάνικο. Ζακετούλα χρειάζεται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι για το οποίο κάναμε λόγο χθες, αν θυμάσαι, για τον μπαράζ τηλεφωνικών, των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών τις προηγούμενες ημέρες από υποψήφιους που είχαν βάλει στόχο τα Δημαλφή και την περιουσία μας, ο λόγος για τις κλασικές τηλεφωνικές απάτες. Είχαμε θύμα όλες αυτές τις προσπάθειες, δυστυχώς, ένας 86χρονος από χωριό του Δήμου Συντικής, έπεσε θύμα μιας καλωστημένης απάτης. Κάποιοι επιτίδιοι προσπίθηκαν τους λογιστές, κατάφεραν να τον πείσουν ότι τα χρήματα που έχει στο σπίτι, στην κατοχή του, θα χάσουν την αξία του σε μία εβδομάδα, καθώς έχουν εκδοθεί νέα χαρτονομίσματα. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν τον έπεισαν, κατάφεραν να βάλει ο άνθρωπος αυτός ό,τι είχε και δεν είχε σε μία σακούλα, 18.000 ευρώ παρακαλώ. Άφησε τη σακούλα ύστερα από τις οδηγίες του στην εξώπορτα του σπιτιού του, εννοείται συνεργάτης πήγε και την πήρε και φυσικά όταν ο 86χρονος έβαλε έτσι το μυαλό του, τη λογική του σε λειτουργία, γιατί προφανώς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι άμα χάσεις την ψυχραιμία σου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει θύμα. Ο άνθρωπος αυτός όταν βρήκε την ψυχραιμία του, σου λέει δεν θα χάσω τα λεφτά μου, το ξανασκέφθηκε και τα λοιπά, είδε ότι έπεσε στήμα απάτης και έκανε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου.
2: Τα λεφτά όμως έχουν εξαφανιστεί. Βρέθηκαν.
4: Τα λεφτά έχουν κάνει φτερά. Στο αστυνομικό δελτίο υπάρχει και μία σύλληψη. Υπάρχει και μία σύλληψη ενός άντρα και μιας γυναίκας που προσπάθησαν να εξαπατήσουν άντρα στην πόλη των Σερών. Μάλιστα κατάφεραν με τη γνωστή μέθοδο πάλι της τηλεφωνικής απάτης να το αποσπάσουν 5.000 ευρώ. Τους συνέλαβαν, αλλά τα χρήματα είχαν κάνει φτερά. Είναι πολύ καλωστημένο το κύκλωμα αυτό, ούτως ώστε τα χρήματα να αλλάζουν ταχύτατα χέρια.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή άλλος παίρνει τα χρήματα, άλλος υποτίθεται θα πάει να συναντήσει αυτόν που θα το δώσει και ναι μεν έχουμε συλλήψεις, αλλά αυτό που θέλει το όποιος έχει πέσει θύμα είναι να ξαναβρει τα χρήματά του ή τα χρυσαφικά του. Βέβαια το θέμα είναι γιατί ένας ηλικιωμένος και τόσα χρήματα στο σπίτι, αυτό είναι ένα ζητούμενο που ίσως οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει να το δουν ότι... Καταλαβαίνω ότι αισθάνονται ασφαλείς κάποιοι συνάνθρωποι μας έχοντας χρήματα στο σπίτι τους, αλλά η διαχείρισή τους εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και είναι και πολύ μεγάλο το ποσό τώρα. Για ένα ηλικιωμένο, ειδικά μου παίρνει και μια μικρή σύνταξη να έχει 18.000 ευρώ, είναι και ολόκληρη περιουσία το άμα καθίσουμε και το καλοσκεφτούμε. Και φυσικά μόλις ανακαλύψεις πέσει σήμα απάτης, δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνεις, είναι το ψυχολογικό βάρος. Πώς την πάτησα, έτσι κόπη μια ζωή είναι τις περισσότερες φορές.
2: Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε τα χρήματα είναι να μην δίνουμε σε κανέναν ούτε στοιχεία ούτε χρήματα, και ιδιαίτερα σε άγνωστους που μας τηλεφωνούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Το λέμε, το έχεις ξαναπεί χιλιάδες φορές. Ελπίζουμε όσα λέμε να πιάσουν και λίγο τόπο από κάποια στιγμή.
4: Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά 72 ώρες τώρα υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών για πάρα πολλές κλήσεις που έχουν δεχτεί. Δεκάδες Σερέοι όλο αυτό το διάστημα και στην πόλη και στην περιφέρεια. Μάλιστα, κάποιοι Δήμοι εξέδωσαν και σχετικές ανακοινώσεις για να ενημερώσουν τους δημότες τους. Με όλη αυτή την προσπάθεια θα πέσει και κάποιος που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα εξυπνάδος βλακείας, είναι θέμα απλά χάνω την ψυχραιμία μου. Μένοντας τώρα στο αστυνομικό δελτίο, θα πρέπει να σας πω ότι μετά από μεθοδευμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Σερών, εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και ακινήτων, εκ των οποίων 5 απόπειρες είχαν γίνει στο το προηγούμενο διάστημα, Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περιοχές των Σερών. Για την υπόθεση, μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός συμμεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, σε διάφορες περιοχές των Σερών, κατάφερε και διέπραξε 8 διαρρήξεις καταστημάτων, όπου σε 5 από αυτά αφαίρεσε το συνολικό ποσό των περίπου 2.500 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας 500 ευρώ, όπως επίσης στο ίδιο διάστημα διέπραξε και 5 διαρρήξεις αυτοκινήτων, όπου σε 3 από αυτά αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα τραπέζης, το κλειδί του αυτοκινήτου, προσωπικά έγγραφα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Σήμερα έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Τα μέλη του σώματος θα καθίσουν 2 φορές στα έδρανα, στις 7, σε τακτική συνεδρίαση με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και αμέσως μετά, 8.30, θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τα πεπραγμένα του τελευταίου διμήνου. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, κατόπιν φυσικά σχετικών ερωτημάτων που έχουν καταθέσει οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι και αυτό με τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί την περιοχή σου, Σαμί. Εδώ πάντως...
2: Και νομίζω είναι ένα θέμα για όλες τις περιοχές, θα λέει αυτό.
4: Σε κάποια σημεία της πόλης τα τραπεζοκαθίσματα έχουν κάνει στην κυριολεξία κατάληψη. Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν μπορεί να περάσει άτομο με αρτιμέλεια, πόσο μάλλον κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα, γονείς με καρότσια, με μικρά παιδιά. Να ενισχυθεί με η επιχειρηματικότητα, αλλά το να καταλαμβάνονται πολλές φορές έτσι, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις, δημόσιοι χώροι, δεν είναι ότι καλύτερο και για τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εικόνα της πόλης. Βέβαια, περισσότερα θα έχω να σας πω αύριο. Για τις δράσεις που πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Σύλλογος Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσου Αλτσχάιμερ, Συγγενείς Διαταραχές, ήδη σας έχω πει, όπου με τη στήριξη του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους, θα δώσουν σήμερα μια θεατρική παράσταση από τα μέλη της Ερασιτεχνικής Ομάδας Ενδράση, ωφελούμενοι του κέντρου, αλλά και εργαζόμενοι εκεί. Θα ανεβάσουν το έργο «Όσα δεν μπορώ να πω». Πρόκειται για ένα έργο που έχει γραφτεί, ένα θεατρικό κείμενο που έχει γραφτεί ύστερα από βιωματικές εμπειρίες των ωφελούμενων και είναι μια προσπάθεια η τοπική κοινωνία να στηρίξει όλη αυτή τη δράση που κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΟΦΣΗ. Ο οποίος ΣΟΦΣΗ, θα πρέπει να σας πω ότι 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει το 18ο φεστιβάλ του, ένα διήμερο αφιερωμένο στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας με αφορμή τις Παγκόσμιες ημέρες Αλτσχάιμερ και ψυχικής υγείας. Ας γίνουμε όλοι μέρος μιας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, κατανόηση, σεβασμό και αλληλεγγύη, είναι το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης, που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, δράσεις με τη συμμετοχή του κοινού, πολιτιστικά δρόμενα, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Η φροντίδα ξεκινά από την κοινότητα, γιατί η ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, γιατί η κατανόηση μπορεί να γίνει στήριξη και γιατί κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας και της άνοιας. Υποστηρίζουν οι διοργανωτές που καλούν φυσικά την τοπική κοινωνία, δηλαδή όλους μας, να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις και θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια με απόλυτη επιτυχία όλες αυτές οι δράσεις και την παρουσία πολυάριθμων σφαιρέων στέφονται και φυσικά γι' αυτό και υπάρχει και συνέχεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ολοκληρώνω με την 26η γιορτή Ριζιού που θα πραγματοποιήσει και φέτος τον Προβατά. Ο Προβατάς είναι ένα παραδοσιακό κεφαλοχώρι των Σερών, όπου ουσιαστικά μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι κάτοικοι εκεί ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την καλλιέργεια του ρυζιού. Η γύρω περιοχή έδινε για περισσότερα από 4.500 στρέμματα ρυζοκαλλιέργειας. Φυσικά χρόνο με το χρόνο μειώνεται η παραγωγή και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή του ρυζιού. Ωστόσο, η παράδοση παραμένει και αυτό θέλουν να στηρίξουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, που διοργανώνει αυτή τη μεγάλη γιορτή σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, φυσικά, οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα με κύριο συστατικό το ρύζι, σε γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με παράδοση, με χορευτικές ομάδες, με τη σύμπραξη χοροδιών και φυσικά θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική συνοδεία του παραδοσιακού μουσικού σχήματος Ίδωνες.
2: Να στηρίξουμε, λέμε, τις Αμαζόνες, Θάλια. Ωραία δουλειά, πολύ ωραία, πολύ ελκυστική πρόταση και για την γλυκιά πλευρά της, του Βυζίου, αλλά και για την αλμυρή πλευρά. Νομίζω ότι μας ανοίγει στην όρεξη λίγο πριν το μεσημέρι και σε όλους μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς τώρα λέμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το συνδέσουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα τα έξω σε λίγο.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για αχ και η γαυσόνα, έτσι, σε ένα τραγούδι από το αμένο ρεμπέτικο από την Καβάλα και τους Ensemble Andalusi del Mediterraneo από την Γρανάδα, ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο μουσικών σχημάτων, ο Άλκης Οζοπόλου, τον περιμένουμε και εδώ στην Πόρβα, στην Εύκομο Τιμή, σε μια από αυτές τις ωραίες Παρασκευές που θα τρέξουν. Είναι από τους ανθρώπους που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν και ο πρώην διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα, ενός πολύ επιτυχημένου θεσμού. Χθες μίλησε για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Θυμίζουμε, χθες στο λιμάνι της Καβάλας είχαμε την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που αναμενόταν να διεξαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και αφορούσε το σχεδιάζομον έργο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου. Ανακοινώθηκε αργά το βράδυ ότι έχει μεταφερθεί η ημερομηνία, έχει πάρει τον Οκτώβριο από την πλευρά του ΣΤΑ. Στην Καβάλα όμως είχαμε αρκετή μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, έχω την αίσθηση, στην Θάσο αυτή την ώρα στην Καβάλα. Την παράσταση διαμαρτυρία στην οργάνωση Πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στην Καβάλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άλκη Ζωπόλο ως απλός πολίτης να εκφράζει τις ανησυχίες του για αυτή την επένδυση που τη θέλουν κυρίως οι επενδυτές και η κυβέρνηση, αλλά δεν τη θέλει κανείς στην περιοχή της Καβάλας.
1: Εννοείται πως ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλωστε είναι ένα έργο που θα στηθεί ανάμεσα στην Θάσο και στην Καβάλα. Συγκεκριμένα για μας που είμαστε κάτοικοι της Καρβάλης είναι κάτι που μας διεγείρει ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι, καθώς και δεξιά και αριστερά και δυτικά και ανατολικά του χωριού, του οικισμού, έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες και έντονα επιχειρήσεις που μολύνουν, δηλαδή θα έλεγα, το περιβάλλον.
2: Ναι, περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Ναι, δυσχεραίουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Οπότε το έχουμε βιώσει έντονα στο πετσί μας, αλλά σίγουρα δεν θέλω να το περιορίσω κάπως έτσι, γιατί σας λέω ότι αυτό το έργο αφορά όλη την περιοχή και όλους τους ανθρώπους που ζουν από τον Στριμώνα, από την Χαλκιδική, τα παράλια της Χαλκιδικής, μέχρι την Ξάνθη, τη Θάσο, την Καβάλα. Εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, μπορεί εμείς να μην ζούμε, μπορεί να ζουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Αυτό το πρόβλημα δεν θα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο εμείς. Θα πρέπει να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι κάτι σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή, αυτό που πάει να γίνει. Αυτό που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι σε συζητήσεις που έχω κάνει ακούγοντας όλους τους κατοίκους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα στην περιοχή του τόπου μας, εδώ στην Καβάλα και όχι στη Θάσο. Αυτό που μας απογοητεύει είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν πήρε ξεκάθαρη θέση, όπως έγινε αυτό και με τον Δήμο Θάσου. Είναι ανάμεσα σε ένα είμαστε και δεν είμαστε, δεν ξέρουμε αν μας εξυπηρετεί, να δούμε τα ανταποδοτικά. Δεν είναι λογικά επιχειρήματα αυτά, σε κάθε περίπτωση. Και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται να μην συμμερίζονται αυτή την κραυγή που βγάζει ο κόσμος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν θέλει αυτή την επένδυση, δεν θέλει αυτή την εξέλιξη στον τόπο μας. Εννοείται πως έχουμε ακούσει τις απόψεις και φυσικά πρέπει να τις ακούσουμε, τις απόψεις αυτών που υποστηρίζουν τη δημιουργία του έργου, αλλά μετά από πολύ συγκεκριμένη σκέψη και μελέτη, καταλήξαμε όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε την άποψη ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει αυτό το έργο, καταλήξαμε στο ότι δεν εξυπηρετεί καθόλου τον τόπο μια τέτοια επένδυση. Και μάλιστα το χειρότερο σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, αγνοείται η άποψη του κόσμου, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι στην πλειοψηφία του δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περίεργο μείγμα αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα μείγμα το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στα συμφέροντα των εταιριών και κάποια προσωπικά συμφέροντα στον τόπο. Και είναι κρίμα, γιατί τελικά όταν οι εταιρείες κάνουν αυτές εδώ τις επενδύσεις και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη που να λέει ότι δεν θα δημιουργηθεί 100% κάποιο πρόβλημα μελλοντικά σε αυτού του είδους την κατάσταση. Πάντοτε υπάρχουν ασάφειες και αυτές οι ασάφειες δεν μπορούν να αφήνουν σε ηρεμία το μυαλό όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Δεν γίνεται να μας αφήνουν σε ηρεμία. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει κατορθώσει, μάλλον η κοινωνία εδώ έχει κατορθώσει να εξελιχθεί με την κατάσταση όπως υπάρχει και αντιστάθηκε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την κατάσταση με τα δύο εργοστάσια και με την πλατφόρμα στη μέση του κόλπου της Καβάλας και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε επενδύοντας οι περισσότεροι στο κομμάτι του τουρισμού και στην εξέλιξη με βάση αυτό το κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή έρχονται να μας λένε ότι εδώ, εχθές ας πούμε συγκεκριμένα προχθές περνούσα από τον Ασπρόπυργο. Και δηλαδή κόντεψα να βάλω τα κλάματα βλέποντας τα δεκάδες καράβια τα οποία είναι γυροβολημένα εκεί και περιμένουν να ανεφοδιαστούν ή να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Και φαντάστηκα ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ στην Καβάλα. Είναι τώρα μια εικόνα αυτή, έστω και σαν εικόνα, να τη ζήσουμε για το μέλλον της δικής μας ζωής και το μέλλον των παιδιών μας? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλος ο κόσμος.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Άλκης Ζωπόγλου, ένας εξαιρετικός μουσικός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμοπολίς στο Δήμο Καβάλας και στην Καβάλα. Για τις ανησυχίες που υπάρχουν, και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καβάλας, της Άσο, αφορά συνολικά όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέλει να γίνει η κόκκινη γραμμή των κατοίκων της περιοχής εδώ. Θα πάμε προς την, είχαμε σκοπό να πάμε προς τη Θάσο, αλλά θα πάμε προς τη Θάσο. Εκεί σήμερα το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση στην Θάσο, κυρίως για τους επαγγελματίες, για να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτήδη, για αυτή την εκδήλωση.
2: Τετάρτη στην Θάσο σε 10 ώρα στο καλοκαιρικό, ώρα που η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος και πιστεύω πως θα έχουν τη δυνατότητα οι επαγγελματίες να είναι παρόντες, δηλαδή είναι πιο χαλαρή λίγο η εργασία τους. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εμπορίου και τον Δήμο Θάσου κάνουμε μια εκδήλωση ώστε να ενημερώσει η Διεύθυνση Εμπορίου κυρίαρχα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στον τουρισμό την, τις υποχρεώσεις που έχουν να τη δουν σύμφωνα με τον νόμο όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων του, την τήρηση των προβλεπόμενων από την Διεύθυνση Εμπορίου στοιχείων που πρέπει να έχουν όσον αφορά τους τιμοκαταλόγους, όσον αφορά το κοιτίο παραπώνων και να τους ενημερώσει η αρμόδια

0: παρεμβάσεις και από εβδομάδα θα έχουμε έτοιμο το χώρο όλο για να υποδεχτεί τους εκθέτες και βέβαια τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνει την Παρασκευή ή την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 ώρα.
1: Με την αφορμή και την συνέλευση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού του Λυχιάκουλες, εγώ σκέφτομαι και συζητήθηκε μπορώ να σας πω εκεί στα πηγαδάκια της, του event της πιστής εκδήλωσης της Πέμπτη, πόσο θα μπορούσαμε μελλοντικά να φανταστούμε την περιοχή μας, την Καβάλα.
2: Ο διάβολος της τεχνολογίας έτρεξε πριν από μας ένα άλλο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να δούμε πως την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου σήμερα το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δράμα οργανώνουν ένα ξυβητικό περίπατο στη Δράμα. Θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που οργανώνει αυτό το περίπατο, τον Αλέξανδρο Ραδό.
3: Ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ότι θα ήταν ωραίο να προάγουμε τις βιώσιμες μετακινήσεις και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις μας, για τα αστικά κέντρα, στα οποία θα περπατάμε περισσότερο και θα οδηγούμε λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με την Έμφαση, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, σκεφτήκαμε και οργανώνουμε μία δράση, η οποία ονομάζεται, όπως είπατε κι εσείς, περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός μαθαίνουμε, συνηθίζουμε στο να περπατάμε, αφετέρου όμως και να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές περπατάμε, διασχίζουμε κάποιους δρόμους, υπάρχουν κάποια κτίρια εκεί και όμως το προσπερνάμε. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε με τη βοήθεια της ιστορικού τέχνης της κυρίας Βίκης Κωνσταντινίδου, θα σταθούμε και θα μάθουμε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, τι έχουν να μας πούν, την ιστορία ουσιαστικά που κρύβουν. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το ιστορικό κέντρο, με την ιστορία και την παράδοση της πόλης και ταυτόχρονα όμως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη πόλη. Θα την δημιουργήσουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε από πέρσι, γιατί κάτι αντίστοιχο διοργανώσαμε και πέρσι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και θετική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έρθουν αύριο, Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 και 4 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι το σημείο εκκίνησης και η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Όπως είπαμε και πριν, φυσικά θα περπατάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Θέλει σαφέστατα μία προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να περάσουμε και από κάποιους κεντρικούς δρόμους, αλλά όλα θα γίνουν. Επιλέξαμε να είναι Τετάρτη, όπου οι εμπορικοί δρόμοι θα είναι λίγο πιο ήσυχοι, δεν θα έχουν τόσο πολύ κόσμο, οπότε θα μπορέσουμε με άνεση να τους περπατήσουμε.
2: Αυτά για σήμερα στη Δράμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο ραντεβού σε 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αλέξανδρος Ραδός, ο υπεύθυνος της Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δράμα για τον περίπατο. Και λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετέχει στην 34η Εμποβιοτεχνική Γεωργική Έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης στα Κύλα. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, τη κυρία Μαριάννη Μαλιαουδάκη, σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βασιλική Μαχαίρα.
4: Έγινε μια εξαιρετική ευκαιρία εξωστρέφειας για το Επιμελητήριο Ξάνθης, όπως και για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να στηρίξουμε με πράξη τους τοπικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι τιμόμενη περιφέρεια η περιφέρειά μας, γιατί μας δίνει ένα προβάδισμα. Mm-hmm. Και όλη αυτή η κίνηση δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνέργεια και πώς μπορεί να δημιουργήσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα. Και αυτή η έκθεση, η οποία αναβίωσε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, χάρη στην αγαστή συνεργασία των επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας, είναι μια απόδειξη το πόσο καλά μπορούμε να πάμε

0: Μέσα από συνεργασίες και συνέργειες.
1: Έχουν
0: έξι επιχειρήσεις. Από
1: ωραία.
0: Θα τα δείξουμε τον γαστρονομικό μας πλούτο. Mm-hmm. Αλλά και
1: τι θα δείξουμε, κυρία Πρόεδρε, κάτι με να πάει στο μυαλό μου.
0: Ναι. Από κρασιά, από δύο είναι οποία που θα συμμετέχουμε. Έχουμε το τσάι του βουνού,
1: ναι,
0: το οποίο είναι γνωστό mm-hmm. στην περιοχή mm-hmm. μας. Έχουμε μέλια. Έχουμε και μία εταιρεία, επιχείρηση, η οποία παράγει σπρέι για βιομηχανική χρήση, φλιπαντικά.
1: Ναι.
0: Το οποίο παράγει και αρκετά εξειδικευμένα προϊόντα. Mm-hmm. Και είναι η τιμή μας που θα
2: συμμετοχή θα γίνει πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Τιμή πως το περιοχημερητήριο που συμμετέχει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία στην Κοζάνη. Και εμείς λέμε να πάμε να συναντήσουμε και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Ήταν χτες στη συνέντευξη τύπου για το Άσος Ευμύρου Ξάνθης, ένα έργο που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για το Δήμο Ξάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Καλωσορίζω όλους εδώ στο Δημοτικού Συμβούλου, την νέα Δημοτικού Συμβούλου της Ξάνθης, τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τους περιφερειακούς δημοτικούς συμβούλους, την αντιπεριφερειάρχη. Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου και ευχαριστώ τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους Δήμους που τρέχει τα σχέδια του ΣΒΑ με ταχύτητα και θα ολοκληρωθούν στον χρόνο για να αποδοθούν στους πολίτες μας τα έργα όλα αυτά. Σήμερα εδώ πέρα με αυτή την υπογραφή ενός νέου έργου υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης Άλσου Ευμύρου προπολογισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι άλλο ένα σημαντικό έργο που περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς ως περιφέρεια. Τα έργα να μην μένουν στα χαρτιά αλλά να γίνονται πράξη και να επιστρέφουν προς όφελο στην κοινωνία μας. Το Άλσου Ευμύρου είναι ένας χώρος που το ξέρετε καλύτερα εδώ οι Ξαθιώτες με ιδιαίτερη αξία για την περιοχή. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής δραστηριότητας. Θα αφήσω στον Δήμαρχο να μιλήσει για την ανάλυση τι ακριβώς μένει. Δεν έχουμε συνοηθεί για την συνέλευση, αλλά θα πω έτσι λίγο γενικότερα για το ΣΒΑ που τρέχει εδώ ο Δήμος Ξάνθης. Θα δημιουργηθούν μια σε νέες διαδρομές, χώροι περιπάτου και παραμονής χώρο άθλησης, παιδότοποι, υπαίθριοι θέατρο, χώροι εκδηλώσεων, λαχανόκηπες, υποδομές, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και όλες εκείνες τις υποδομές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να χαρούν πραγματικά αυτόν τον χώρο. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως μας καταλαβαίνετε, απλώς για μια ανάπλαση. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και εδώ θέλω να δείξω κάτι ευρύτερα. Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης μέσα από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Η περιφέρειά μας, στη συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτεί ένα συνετικό πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας με προπολογισμό περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση για την ανάπλαση κοινότητας των χώρων και τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου προπολογισμού 5,95 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική πλευρά της πολιτικής μας, την ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυατρίων της Ξάνθης με σύγχρονο ιατρικό και ιατροτοχνικό εξοπλισμό. Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει για μας στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Δεν μιλάμε μόνο για δρόμους και πλατείες όπως κάποιοι θέλουν να αξιολογούν το έργο μας. Μιλάμε για δημόσιους χώρους, πράσινο, προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα, υγεία, κοινωνική συνοχή και καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο και να μετατρέπουμε αυτό σε έργο. Να στηρίζουμε τους Δήμους μας και να επενδύουμε στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά δεν είναι μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πόσα λεφτά δώσαμε. Μετρά τι μένει στον πολίτη. Ή ένας καλύτερος δημόσιος χώρος, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο, καλύτερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Περισσότερες δυνατότητες για άθληση, αναψυχή και κοινωνική ζωή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε την υλοποίηση ενός έργου που θα το δουν, θα το χρησιμοποιούν και θα το χαρούν οι πολίτες Ξάνθης και οι επισκέπτες. Και σε όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και όλους τους συνεργάτες του Δήμου Ξάνθης που συνεργάζονται με την ενδιάμεση διοικητική αρχή της περιφέρειάς μας και υλοποιούμε τόσα μεγάλα έργα, τόσο μεγάλα ύψους έργα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνετε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να έρθουμε και στην περιφέρεια να παρουσιάσουμε τα χρηματικά εργαλεία και τις συνεργείες μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κοιτάξτε λοιπόν, υπογράφει η σύμβαση για το άρρωστο Σεβμίου Ξάνθης. Ένα μήνα ξεκινούν οι εργασίες. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα τελειώσουμε σύντομα και θα έχουμε έναν πολύ πολύ όμορφο χώρο σε εκείνη την περιοχή. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αποχαιρετούμε με την φωνή του Bruce Springsteen, ένα σπουδαίο άνθρωπο από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον κόσμο. Ακόμα έχει γεννηθεί σήμερα το 1949. Απολαύστε τον.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται τη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμό και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε. Και μέσω Αγκώνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου. Μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα. Ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές, και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδό, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα, η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η εισρωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Στα συγκεκριμένα νοσοκομεία, στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφτηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε
0: ασφαλής
1: η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν
0: φύγει
1: από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκυ, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κρίθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άνδρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από κάτι θάμνος. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηληφθεί. Βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μετακίνηση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Για χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάννα. Οι δύο ολοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Μάλιστα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια ντρόουν, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν για αυτά μια αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνος στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, γιατί υπάρχει αυτή την οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελουτελείας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκυ, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκυ, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αφόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύο νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Απιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα, τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Θήρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΦΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού από τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για το δημογραφικό
11: και για τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12 μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, ως τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1800 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, η ίδρυυση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από εξ αρχής δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170.000 ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μιλάμε μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια χτίστηκε, θέλετε να πείτε,
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ το Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα, Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα τα μεγέθη. Ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρες.
0: Όποτε χρειαστούν.
11: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγον ή οτιδήποτε, βγαίνει από τη μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και του καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν μια επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινό Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχιάς είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα σε αυτά τα εγγένεια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία, χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλανε ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%, ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω

0: ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France σε συνεργασία με τον ΕΟΤ θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως. Και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach, που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει και βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Την 5η, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κηρύκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευδήλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση ανάπλασης

0: ανάπτυξης του άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθης, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναπτυχτήριο, όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης.
3: Παίρνει πρόσημη χανής,
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμώ, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή σε εγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Air News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Η εμείς ικανή ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς οι αυτοί στο αλαζονικό εμείς ικανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απορρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου το βιτιοφόρο άδειαζε σε ένα φρεάτιο τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και από εκεί στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, εδώ και περίπου ένα μήνα είχαν την πληροφορία για βιτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας τα οποία άδειαζαν τα επικίνδυνα απόβλητα σε έναν αγωγό οβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο του Βενζινάδικο. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση. Μόνο επίσημη απάντηση που υπάρχει είναι από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές οι συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν που αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βενζινάδικο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό οβρίων υδάτων. Για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα, το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένας σωλήνας ο οποίος ήταν συνδεδεμένος από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων, δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
5: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
3: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο, κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
3: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
7: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρήπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό κλίμα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εδώ μες υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτηριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλερ, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προορίζονταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρείου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
1: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι Μαράγδα.
8: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
1: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
8: Έχει πληρώσει.
1: Και έχει πληρώσει και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ό,τι αφορά την ανάκριση που δεν είναι ο 32ο τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ. Συνέχιζε με την κατάθεσή της, ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφους εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι οι συνταγογράφοι είχε πραγματοποιηθεί στις 4 και 6. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέφυγε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας να πούμε ότι η περάσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολά, σου ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείει την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω τη υπόθαλψη ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον με 2 πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη λοιπόν είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αγή Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές, Άγη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλώς ήρθατε και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πω, ξεκινά σήμερα συναντήσει του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Aid, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Και το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίδα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο κλειστό τραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και, όπως είπαμε, στην
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί, έτσι, για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας. Το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδος.
11: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο, να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου εκδήλωση Πανεπιστημίου Κολούμπια στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδα δηλαδή, θα συνεντεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
11: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά, να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης και θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
11: Bloomberg. Πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Γιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ τώρα. Με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλούς τόνους κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
12: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, των Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε, σε σύντομες δηλώσεις τους, μια αισιοδοξία αισιοδοξία για, για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά και χειρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ισνοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
13: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοεοίας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά, πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και οι αμόλυβοι και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή έως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό μέρα με την μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση. Το ΙΕ κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή,
1: έχουμε
15: σήμερα,
1: την επέτειο.
15: Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς, ακριβώς. Και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον μπαράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
17: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το Γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
18: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λευτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να με σοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λευτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης, παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019. Τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε, επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε υπουργού του Σταύρου Κοντονή, σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό. Εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό. Εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους, με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Πακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
19: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια, εάν κρίνει...
20: Το 22 και το 23.
19: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
21: Ο πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαίο. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη.
22: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
23: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρήγορα. Σήμερα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κοφαντικής δυσφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άνθρωπου περιπροστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο ποθενέσχες του. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες τάσεις από την Επιτροπή Δεντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία, Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή. Έκοψαν το αίμα τη ζωή. Είναι στον τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα, όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7 χρόνους στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κύριου ιατροδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχίωνα, φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προορούμενος, αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία ανακρίτρια αλλά και η κυρία εισαγγελέας, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι, και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Να σου πω ότι οι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο Μαρόνα Ότα Γιού Κωνσταντίνο και Ρέννη αποχαιρέτησαν με ένα μπουκέτο λουλούδια.
0: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβόσο πάνω στον ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
2: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
3: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιού οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
4: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
5: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώαστας φρένας και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των

0: Αγίων Αναργύρων. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαχμένης πριν από λίγες ημέρες. Την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στο ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαχμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
1: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία τους. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονος, ο θύμα δηλαδή, και πως στη συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριτή και η εισαγγελέα.
0: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κλειδώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
0: Έμιλη, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
3: Μ' ακούτε?
0: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
3: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό. Πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση, μάλιστα, που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για τα παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
0: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο ernews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό άξονα την αναμόρφωση του αλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλείς τα τελευταία χρόνια.

0: Τώρα μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλοίς. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν, δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλοίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλοίης από την παράνομη αλλία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
0: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε από την Αλβανία, γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
2: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές απόρριτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023, την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα, ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα

0: Σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσεις όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
0: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφυγαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο του Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Που μου θες να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον όμιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο. Ένας εφικτός στόχος, νομίζω, αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα κολκαλά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας, όπου το θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά από και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδό του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Βασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, λίγο καθυστερημένα διότι η σημερινή εκπομπή και το σημερινό μπαρ ήθελε άλλο στήσιμο και μια πιο διαφορετική προετοιμασία. Συντονισμένοι εσείς εδώ στις συχνότητες καταρχήν της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1 και 91,2 αλλά και στις συχνότητες των κατατόπους ραδιοφωνικών σταθμών του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Bar Alert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς και μεταδίδεται από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι 3 με 4 και βέβαια όχι μόνο από εκεί αλλά και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στο boss της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Νομίζω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς αμερικανούς τραγουδοποιούς και ρόκερ όλων των εποχών. Η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από 5 δεκαετίες. Από το New Jersey έγινε η φωνή της αμερικανικής εργατικής τάξης μέσα από τους ποιητικούς, ρεαλιστικούς και σκληρούς του στίχους, τις εκρηκτικές ζωντανές του εμφανίσεις και την εξαιρετική E Street Band και τραγούδια σταθμούς όπως το Born to Run, το Thunder Road, το Born in the USA. Το έργο του συνδυάζει το rock and roll, την folk και τη soul, αποτυπώνοντας τις αγωνίες, τα όνειρα και τις διαψεύσεις του καθημερινού ανθρώπου, χαρίζοντάς του βέβαια δεκάδες βραβεία Grammy, ένα Oscar, καθώς και την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Αυτά τα ολίγα, διότι θα μπορούσαμε για αυτόν τον άνθρωπο να μιλάμε έτσι για δύο ή τρεις εκπομπές ίσως και να μην μας φτάνει κιόλας. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα ιδιότυπο αφιέρωμα διότι θα βάλουμε δικά του τραγούδια σε διασκευές άλλων καλλιτεχνών όπως ακούσαμε την εξαιρετική διασκευή του Dancing in the Dark από Ruth Moody με αυτή την αγγελική φωνή από το άλμπουμ These Wilder Things του 2013. Ακούσαμε και το πολύ γνωστό η Ruth Moody, η ερμηνεία της είναι εσωστρεφής, είναι απαλή και στηρίζεται στο μπάντζο και την ακουστική κιθάρα δίνοντας μελαγχολική και ονειρική διάσταση στους στίχους. Το πρωτότυπο τραγούδι βέβαια είναι του Bruce Springsteen από το εμβληματικό του άλμπουμ Born in the USA 1984. Νομίζω μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Springsteen. Ένα δυναμικό κομμάτι που είχε τότε πρωτοδοκιμάσει να βάλει και στην ορχήστρωσή του synthesizer, ο Springsteen, εκφράζει την επαρξιακή απογοήτευση και την ανάγκη για δημιουργική σπίθα και συνοδεύτηκε και από το διάσημο βίντεο κλιπ με τη νεαρή τότε Courtney Cox. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω το Because the Night. Εδώ εμείς το ακούσαμε από την πρωτότυπη εκτέλεση, διότι η πρωτότυπη εκτέλεση ήταν της Patti Smith. Εκεί το έδωσε ο Springsteen το 1978 και εκείνη το έβαλε στο εξαιρετικό της άλμπουμ, το Easter. Το τραγούδι γράφτηκε από το Springsteen κατά τις συνεδρίες του άλμπουμ Darkness of the Edge of Town, αλλά έμεινε ημιτελές. Και το παραχώρησε στην Patti Smith, η οποία το μετέτρεψε πραγματικά σε παγκόσμια επιτυχία. Και ο Springsteen αργότερα το ενέταξε στις ζωντανές του εμφανίσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου του. Και έτσι, σε ένα τεχνικό λάθος, ακούσαμε και λίγο τον Brilliant Disguise. Η προσέγγιση που θα ακούσουμε διατηρεί τη ρυθμική βάση του κομματιού αλλά προσθέτει το
χαρακτηριστικό έτσι φωνητικό ύφος του Τζο Ντόλαν. Το πρωτότυπο τραγούδι του Bruce Springsteen κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Tunnel of Love 1987. Είναι μια εξαιρετικά όρημη και εξομολογητική μπαλάντα που πραγματεύεται την αμφιβολία, την ανασφάλεια και τα προσωπία στις ερωτικές σχέσεις, αντανακλώντας τις προσωπικές δυσκολίες που βίωνε ο ίδιος ο καλλιτέχνης εκείνη την περίοδο. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Τζο Ντόλαν. Λοιπόν, από το Platinum Collection της δικής του καριέρας που είχε βγει το 2008. Brilliant Disguise, λοιπόν.

23 Σεπτεμβρίου το 1949 είχε γεννηθεί ο Bruce Springsteen. Δεν κάνουμε συνήθως τέτοια γενέθλια εδώ σε αυτό το μπαρ, αλλά είναι ιδιαίτερη η περίσταση και είναι ιδιαίτερος ο καλλιτέχνης. Σε μια Αμερική που ευδαιμονούσε τότε ιδιαίτερα φιλελεύθερη οικονομικά, βρέθηκε ένας άνθρωπος νέος, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, και μίλησε και τραγούδησε για τους κατατριγμένους, τους αδικημένους, τους φτωχούς, και κατήγγειλε, ήταν καταγγελτική η στίχη του, ιδιαίτερα στην αρχή, την απάνθρωπη έτσι δομή του αμερικανικού συστήματος για τον αδύναμο. Εμείς ακούσαμε τώρα το I'm on Fire. Το πρωτότυπο είχε κυκλοφορήσει το 1984. Εμείς το ακούσαμε εδώ από τους Staves, ένα αγγλικό indie folk συγκρότημα. Αυτή η εκτέλεση κυκλοφόρησε το 2015 στο album If I Was και θεωρείται μία από τις ξεχωριστές και ατμοσφαιρικές εκτελέσεις του I'm on Fire του Bruce Springsteen. Είναι γυναικείο το συγκρότημα, είναι τριμελές. Αποτελείται από τις αδέλφες Emily, Jessica και Camilla Stavely Taylor, οι Staves δηλαδή, και αξιοποιούν στο έπακρο τις πολυεπίπεδες εθέρεις φωνητικές τους αρμονίες. Η παραγωγή είναι του Justin Vernon, τον Bon Iver. Η διασκευή αντικαθιστά το σταθερό μινιμαλιστικό παλμό του πρωτότυπου με ακουστικές κιθάρες ήπιες, ατμόσφαιρες και μια συναισθηματική σχεδόν υπνοτιστική προσέγγιση. Και ενώ η αυθεντική εκτέλεση του Springsteen μεταδίδει μια υπόκοφη επικίνδυνη ερωτική ένταση, η ερμηνεία των Staves προσδίδει στο κομμάτι μια αίσθηση ευαλωτότητας, μελαγχολίας και ποιητικής νοσταλγίας. Όπως σας είπα, 1984, το τέταρτο σίγγλ από το ιστορικό αλμπούμ Born in the USA ήταν το I'm on Fire. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα stadium rock κομμάτια του αλμπούμ, το I'm on Fire στον δίσκο τον πρωτότυπο, το Born in the USA, είχε στηριχθεί σε ένα λιτό σταθερό παλμό στα τύμπανα, διακριτικές ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες και ένα παλό συνδεσάιζερ στο υπόβαθρο. Οι στίχοι περιγράφουν την αιμονή και την ψυχική αναταραχή που προκαλεί ένας απογορευμένος ή ανέφικτος έρωτας. Και το κομμάτι έχει μικρή διάρκεια τουλάχιστον στην αυθεντική του μορφή. Τώρα τη διασκευή του I'm Going Down από το αγγλικό folk συγκρότημα τους Amazing Grace θα ακούσουμε. Σε αντίθεση με το δυνατό ρυθμικό rock and roll του αυθεντικού, η εκτέλεση των Amazing Grace βασίζεται σε ακουστικές κιθάρες, μπάντζο ή βιολί και δίνει έναν αυθεντικό bluegrass χαρακτήρα. Φωνητικές αρμονίες και εδώ, συνδυασμένες φωνές και ζεστές ερμηνείες κάνουν το κομμάτι να ακούγεται σαν μια παρέα που παίζει γύρω-γύρω από μια φωτιά. Ενώ το πρωτότυπο σου παρασύρει να χορέψει παρά τους λυπητερούς στίχους, η ακουστική folk εκδοχή που θα ακούσουμε εδώ αναδεικνύει περισσότερο τη μελαγχολία και την γλυκό-πικρή αίσθηση της σχέσης που φθήνει. Και αυτό από το Born in the USA 1984, το έκτο από τα 7 συνολικά top 10 singles που έβγαλε εκείνος ο δίσκος. Ένα κλασικό ροκάδικο κομμάτι που έβγαλε η E Street Band μαζί με τον Bruce Springsteen. Έντονος ρυθμός, χαρακτηριστική μπασογραμμή και ένα εκρηκτικό σαξοφωνιστικό σόλο από τον Clarence Clemons. Η μουσική ναι μεν είναι γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια και στην πρωτότυπη εκτέλεση, αλλά οι στίχοι περιγράφουν τη σταδιακή απώλεια του πάθους σε μια σχέση. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ, τα δύσκολα μας αρέσουν εδώ στο Μπαρέρτ και στην Ερθ Κομωτινής, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, Ερθ Κομωτινής. Ψύχρε μας σχόλια, παρατήρησεις και μουσικές επιθυμίες που προέρχονται από τον Bruce Springsteen σήμερα μόνο.

Αυτό ήταν το Νεμπράσκα από την Αμερικανίδα τραγουδοποιό και τραγουδίστρια της Bluegrass. Πολλές φορές έχει τραγουδίσει και indie folk θέματα της Όιφη Ντόνοβαν. Μια εξαιρετικά εσωτερική καθηλωτική ερμηνεία του ομώνυμου τραγουδίου του Bruce Springsteen, με ενορχήστρωση που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ακουστική κιθάρα της. Ο Ντόνοβαν, αφήνει το χώρο στο τραγούδι να αναπνεύσει, διατηρώντας τη γυμνή ακατέργαστη αίσθηση της σύνθεσης. Με τα ξένια και συναισθηματικά φορτισμένη η φωνή της και η ερμηνεία της, προσδίδει στο κομμάτι μια απόκοσμη ηρεμία η οποία έρχεται σε συγκλονιστική αντίθεση με το σκοτεινό βίο περιεχόμενο των στίχων. Και η προσέγγιση της είναι επηρεασμένη από την παραδοσιακή αμερικανική μουσική. Η ερμηνεία της αναδεικνύει τις βαθιές folk ρίζες του Springsteen, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια σκοτεινή αφηγηματική μπαλάντα. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1982 στο μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ Nebraska, ενός από τα πιο επιδραστικά και αντισυμβατικά άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Charles Starkweather, ενός 19χρονου που μαζί με τη 14χρονη φίλη του, την Carrie Ann Fugate, διέπραξαν μια σειρά από φόνους στην Νεμπράσκα και το Wyoming το 1958. Ο Springsteen ηχογράφησε το τραγούδι και όλο το άλμπουμ μόνος του σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών. Τότε κυκλοφορούσαν αυτά στους μουσικούς χώρους και στους καλλιτεχνές και το ηχογράφησε στο υπνοδωμάτιό του. Αν και αρχικά σχεδίαζε να το ηχογραφήσει ξανά με την μπάντα, τους E Street, αποφάσισε ότι οι δοκιμαστικές ηχογραφήσεις είχαν μια αυθεντικότητα που δεν μπορούσε να επαναληφθεί. Το τραγούδι εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου, την απομόνωση και την υπαρξιακή απελπισία, κλείνοντας με την εμβληματική και ανατριχιαστική ατάκα «I guess there's just a meanness in this world». Και τώρα θα πάμε στη διασκευή του Atlantic City από τον Αμερικανό country τραγουδιστή, τον Riley Green. Μεταφέρει το σκοτεινό ατμοσφαιρικό κομμάτι του Springsteen στο σύγχρονο country ήχο. Διατηρεί τη ραχοκοκαλιά της ενορχήστρωσης και της σύνθεσης, αλλά της δίνει ένα πιο γεμάτο κιθαριστικό country rock ήχο, με έντονα τα ηλεκτρικά ριφ και γεμάτα τύμπανα και παραδοσιακά country στοιχεία. Χαρακτηριστική βραχνή του φωνή ταιριάζει απόλυτα με το αίσθημα απελπισίας του ρίσκου που διαποτίζει τους στίχους, δίνοντάς της μια αυθεντική νότια βαρύτητα. Και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια που περιλαμβάνει συχνά στις συναυλίες του. Ο Riley Green είναι μεγάλη φίρμα στο κοινό της country και ιδιαίτερα εκεί στο νότο της Αμερικής. Και φέρνει με αυτές τις ερμηνείες το κλασικό τραγούδι του Springsteen σε ένα νεότερο country κοινό. Το αυθεντικό κομμάτι κυκλοφόρησε το 1982 στο εμβληματικό ακουστικό άλμπουμ Nebraska. Το τραγούδι και η στίχη του διαδραματίζεται στην Atlantic City του New Jersey, σε μια περίοδο που η πόλη προσπαθούσε να αναγεννηθεί μέσω της νομιμοποίησης των καζίνο. Παρακολουθεί έναν νεαρό άνδρα πνιγμένο στα χρέη και την ανεργία, να αναγκάζεται να μπλέξει με το οργανωμένο έγκλημα, ελπίζοντας ένα νέο ξεκίνημα με τη σύντροφό του. Όπως όλο και όλο το άλμπουμ, το Nebraska δηλαδή, η αυθεντική εκτέλεση ηχογραφήθηκε από το Springsteen σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών, όπως σας είπα πριν. Και νομίζω ότι εκεί περιλαμβάνεται και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στίχους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Well, maybe everything dies, baby. That's a fact. But maybe everything that dies someday comes back.

Αυτή και είναι μία από τις πιο πετυχημένες διασκευές της ιστορίας της μουσικής. Και ευτυχώς που μου τη θύμισε ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αθήνα. Για να κοινάσαι καλά. Μας ακούει αναλυπώς. Λοιπόν, την αγάπη μας και η διασκευή αυτή του Blinded by the Light από το βρετανικό ροκ συγκρότημα τους Manfred Mann's Earth Band. Αυτό είναι το ολόκληρο όνομά τους. Λοιπόν, όπως σας είπα, μία από τις πιο διάσημες και εμπορικά επιτυχημένες επανεκτελέσεις στην ιστορία της ροκ μουσικής. Λίγοι ξέρουν ότι το κομμάτι είναι του Bruce Springsteen. Το συγκρότημα μεταμόρφωσε το ακουστικό folk rock πρωτότυπο σε ένα εκρηκτικό, έτσι, progressive, διαστημικό ροκ για την εποχή του ύμνο, γεμάτο από τα χαρακτηριστικά Moog synthesizers του Manfred Mann, δυνατές κιθάρες και ένα πλούσιο πιάνο. Είναι το μόνο τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard, έτσι, για την ιστορία. Δεν συνηθίζω να λέω και ασχολούμαι με τα charts. Το 1977 έγινε. Αλλά ο ίδιος ο Springsteen είναι τέτοιο μεγάλο όνομα και τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Παρά την τεράστια καριέρα του, δεν έχει φτάσει ποτέ στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτείων ως ερμηνευτής. Αλλά έφτασε με αυτό το τραγούδι στο Billboard. Λοιπόν, η διασκευή φημιζόταν τότε λίγο για την παρεξήγηση των στίχων. Ο στίχος του Springsteen, Cut Loose Like This, τραγουδήθηκε από τον τραγουδιστή τον Manfred Mann, τον Chris Thompson, Revved Up Like This. Λοιπόν, και υπήρχε εκεί μία διχογνωμία για το τι λεγόταν. Ήταν το πρώτο σίγγλ του Springsteen από το ντεμπούτο άλμπουμ του, το Greetings from Asbury Park in New Jersey, το 1973. Όταν ο Springsteen παρέδωσε το άλμπουμ στην εταιρεία του, ο πρόεδρος τότε του είπε ότι ο δίσκος δεν είχε ένα σίγουρο σίγγλ. Και ο Springsteen πήρε την ακουστική κιθάρα, άνοιξε ένα λεξικό όμοιο καταληξιών. Ακούστε τώρα, και έγραψε μέσα μια μέρα το Blinded by the Light και το Spirit in the Night. Η στίχη είναι μια καταιγιστική, σχεδόν σουρεαλιστική αλληλουχία εικόνων, ομοιοκατηλυξιών και λογοπαιγνίων, επηρεασμένη από το ύφος του Bob Dylan, γεμάτη αναφορές στα εφηβικά του χρόνια και τους χαρακτήρες του New Jersey. Παρά τη μετέπειτα διαχρονικότητά του και την εκτέλεση του Manfred Mann, όταν το κυκλοφόρησε ο Springsteen το 1973, απέτυχε παταγωδώς να μπει στα charts.

Με τη χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα και βραχνάδα φωνή της δίνει μια εντελώς νέα ενέργεια στους στίχους, συνδυάζοντας το κλασικό αμερικανικό ύφος με σύγχρονα soul στοιχεία. Στο Cars 3 η διασκευή ακούγεται σε μια σκηνή όπου το κομμάτι ερμηνεύεται στο μπαρ Cotton Pin, ταιριάζοντας απόλυτα με τη θεματική της ταινίας για την γύρανση, την νοσταλγία και την αναζήτηση της παλιάς δόξας. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1985 ως το πέμπτο σίγγλ από το θρυλικό άλμπουμ Born in the USA, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Γρήγορος, χορευτικός, αισιόδοξος ρυθμός, το τραγούδι είναι όμως μια γλυκόπικρη αυτοσαρκαστική ιστορία. Περιγράφει έναν άνδρα που συναντά τους παλιούς φίλους από το Λύκειο και αναπολούν τις παλιές δόξες των νεανικών τους χρόνων, συνειδητοποιώντας το πέρασμα του χρόνου. Λοιπόν, και η αυθεντική εκτέλεση έτσι χαρακτηρίζεται από το φανταστικό synthesizer ή το όργανο του Ντάνι Φεντερίτσι και το πιάνο του Ρόι Μπίταν και τους εκρηκτικούς ρυθμούς βέβαια της E Street Band.

γρήγορα γρήγορα θα σας πω και το τελευταίο κομμάτι, είναι το The River. Και θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον Bruce Springsteen, διότι έτσι πραγματικά έχει διασκευαστεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να το ακούσω από κανέναν άλλον. Μία από τις πιο σπουδαίες συναισθηματικά φορτισμένες και διαχρονικές μπαλάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής, που προσφέρει μια γυμνή και αληθινή ματιά στην απώλεια του αμερικανικού όνειρου, αυτό το αμερικανικό όνειρο που το ευαγγελίζονται εκεί στην Αμερική όλο και περισσότερο. Από τότε. Κυκλοφόρησε το 1980 ως το μόνιμο κομμάτι του πέμπτου άλμπουμ του Springsteen, The River δηλαδή, διπλό άλμπουμ. Σημείωσε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του. Ουσιαστικά ο Springsteen εμπνεύστηκε τους στίχους από την πραγματική ζωή της μεγαλύτερης αδερφής του, της Τζίνι, και του συζύγου της, του Μίκη. Περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού που αναγκάζεται να οριμάσει απότομα λόγω μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης, εγκαταλείποντας τα όνειρά του για να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσπραγία και την ανεργία στη βιομηχανική Αμερική της δεκαετίας του 70. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε και ευχόμαστε ο Springsteen να τα καταστήσει. Εγώ θα σας πάω και θα δώσω και εγώ μαζί με την Ερτ Κομωτινής το βήμα στο ίδρυμα εκεί για την καταπολέμηση της βίας και των κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Τους δίνουμε βήμα κάθε Τετάρτη, κάθε δεύτερη Τετάρτη μάλλον. Πολλά και ενδιαφέροντα έχει να πει. Εμείς τα λέμε αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Και κλείνουμε με River και Bruce Springsteen. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο Donald Trump. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με το 2017, η Κίνα αποτελεί πλέον τεχνολογική υπερδύναμη, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας καταλάβει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή σπάνιων γεών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις και η διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των 2 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky από το δικαστικό εμίση αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίση κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάδας, σε συνέντευξή του στο Sky, άφησε χμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του και η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολίασε το Πασόκ. Ελέγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σώρο του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό εργοτό εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Μια επιστολή προς την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης της Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται εξαίρεση του γεντίκου Λε από τα μνημεία που παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Αρχικά θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν ήξερα πως υπάρχει λίστα χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Λίστα χώρων δηλαδή στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: ή στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθήνας,
1: Γρεβενών. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει έτσι και αλλιώς στο Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει λίστα με χώρους που μπορούν να δοθούν σε ιδιωτικές, mm-hmm, για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Και όταν λέω ιδιωτικές εκδηλώσεις, προφανώς δεν εννοώ την συναυλία ενός καλλιτέχνη, η οποία ναι μεν μπορεί να διοργανώνεται ιδιωτικά, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως αφορά όλη την πόλη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι η ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις είναι το να γίνει ένας γάμος,
1: ναι,
0: ή μία βάφτιση.
1: Κάποιο event γενικότερα.
0: Ή κάποιο event, έτσι, ναι, ναι, ή μία επίδειξη μόδας.
1: Ναι,
0: ναι, αυτά θα μπορούσα, ας πούμε, να χαρακτήρισω ως ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω γιατί όχι, γιατί μόνο γαστρονομικού, γιατί κακά τα ψέματα το γεντί κουλέ είναι πολύ, πολύ, πολύ φορτισμένο ιστορικά. Mm-hmm. Επομένως, όχι μόνο γαστρονομικές εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται και άλλου τύπου εκδηλώσεις, κατά τη δική μου άποψη. Εξαιρουμένως προφανών των συναυλιών, αλλά και στις συναυλίες πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να αποφασίζει τον τύπο της συναυλίας. Προφανώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να ερμηνεύσει την Ενάτη του Μπετόβεν στο Επταπύργιο, mm-hmm, αλλά το να πάει ένας καλλιτέχνης trip-hop ή trap, το να κάνει μια συναυλία και να ζητήσει το Επταπύργιο, εκεί για μένα υπάρχει θέμα. Και καλώς θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός για να μην υπάρξουν ζητήματα. Αυτό είναι το δεύτερο, το πρώτο σχόλιο. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι γιατί μόνο στο γεντί κουλέ. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα μνημεία της πόλης θα πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα ενταγμένα μέσα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Στη λίστα θέλεις να πεις, ναι, του Υπουργείου, ναι, σωστά.
1: Μάλλον το γεντί κουλέ ήταν να ενταχθεί και υπήρξε μια αντίδραση εδώ και αρκετές ημέρες, όπως και από το σχήμα Πόλη Ανάποδα, mm-hmm, που είναι υπέρ του να προστατευτεί σαν μνημείο, να προστατευτεί έτσι η ιστορική μνήμη του. Και σήμερα ήρθε και αυτή η επιστολή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, από τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε και καλώς κάνουμε και επικεντρωνόμαστε στο γεντί κουλέ, γιατί μπορεί να είναι έτσι στην κορονίδα ή να έχει δημιουργηθεί θέμα, αλλά μπορεί να υπάρξει και ζήτημα σε άλλες και για άλλους χώρους.
1: Ναι,
0: τώρα ένα παράδειγμα, και δεν ξέρω αν μπορούμε να το γλιτώσουμε ή δεν ξέρω αν είναι δόκιμο. Mm-hmm. Εάν εγώ θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου, παρόλο που είμαι παντρεμένος, έτσι, θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου πάνω στο κατάστρωμα του καταδρομικού Βέλος, μπορώ να το ζητήσω, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι μουσείο ή από κάποιον τέλος πάντων να πάω να στήσω τραπέζια και να κάνω τη δεξίωση ενός γάμου πάνω στο κατάστρωμα του Βέλος.
1: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, αλλά έχουμε δει κατά καιρούς, ξέρω, από οίκους μόδας που ήθελαν να κάνουν κάποια εκδήλωση, mm-hmm, για να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους συλλογές, ας πούμε, να ζητάνε άδεια για το εκάστοτε μνημείο που ήθελαν. Ας πούμε, στην Αθήνα έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως με άδεια, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για τη δική σου την περίπτωση, να μπορεί να γίνει.
0: Καλή, δική μου περίπτωση είναι παράδειγμα, έτσι.
1: Μην, ναι,
0: εντάξει, είναι και ένα extreme παράδειγμα κιόλας.
1: Ναι. Αλλά τώρα, αν ας πούμε, αυτά τα μνημεία είναι ενταγμένα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα λέμε και τα σχολιάζουμε με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα και αυτό.
1: Ναι, την παρέμβαση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε, εγώ είμαι τη άποψη ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου, να υπάρχει ναι μεν αυτή η λίστα, έτσι, και να υπάρχει ενδεχομένως και για κάθε ένα από αυτά τι επιτρέπεται και τι δεν απαγορεύεται, και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και κάποιος, mm-hmm, έτσι, να είναι ευθύνη του να αποφασίζει σε περίπτωση που υπάρχει κάπου διχογνωμία αν κάποιος ιδιώτης μπορεί ή δεν μπορεί. Τόσο απλό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αντιδήμαρχος θα είναι αυτός. Έφορος πολιτισμού θα είναι αυτός. Μία επιτροπή και των δύο θα είναι αυτή, η οποία θα βγάζει σε χρόνο τετέ την άδεια που απαιτείται. Δεν ξέρω, αλλά να το συζητάνε για να μην βρίσκεται η πόλη προ εκπλήξεων.

0: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball με το τέταρτο Super Cup γυναικών, το οποίο έγινε εδώ στο σπίτι του handball στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας, με τις ασπρόμαυρες να επικρατούν και να κάνουν τρέμπλ, καθώς είχαν ολοκληρώσει τη σεζόν με κύπελο και πρωτάθλημα και προσέθεσαν ακόμη ένα τίτλο στα 100 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό τμήμα του δικεφάλου
0: με τίτλο.
1: Όχι, με τρέμπλ. Με τρέμπλ, ναι, ναι. Το handball γυναικών. Ναι.
0: Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα όμως η Έλενα Κερλίδη, η extreme του δικεφάλου. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι καλύτερος τρόπος να ξεκινάτε τη χρονιά κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι?
2: Ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε, γιατί μας έδωσε και πάρα πολύ ψυχολογία ο συγκεκριμένος ο τίτλος. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή τη δικιά μου και όλων των κοριτσιών και του τεχνικού επιτελείου μας να φέρουμε αυτό τον τίτλο, που όπως σωστά είπατε, είμαστε το μόνο τμήμα του ΠΑΟΚ το οποίο καταφέραμε στα 100 χρόνια να κάνουμε τρέμπλ. Οπότε αυτό το δίνει λίγο περισσότερο αξία από ότι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς είναι και ένα επίτευγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε οποιοδήποτε άθλημα, έτσι.
2: Φυσικά. Και τονίζω πολύ τα 100 χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική γενικά αυτή η χρονιά για το σύλλογό μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι γράψαμε και ιστορία, αν μπορώ να το πω αυτό.
0: Γράψατε ιστορία. Το τρέμπλ δεν είναι και λίγο τρεις τίτλοι.
1: Όντως έγινε αυτό. Γιατί να μην μπορείτε να το πείτε, προφανώς.
2: Πραγματικά.
0: Μετέφερε μας λιγάκι έτσι την αναμέτρηση που ήταν και η πρώτη επίσημη ουσιαστικά της χρονιάς. Την ατμόσφαιρα, είχε και αρκετό κόσμο έτσι στο σπίτι του handball.
2: Καλά, η ατμόσφαιρα ήρθε, μας στήριξε πάρα πολύς κόσμος και πραγματικά είναι και λίγο πρωτόγνωρο, μπορώ να πω, γιατί είναι η αρχή της σεζόν. Και συνήθως δεν έχουμε αυτή την ανταπόκριση, αλλά πραγματικά ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Θέλετε για την επιτυχίες που έχουν προηγηθεί ήδη με το κύπελο και με το πρωτάθλημα, δεν ξέρω γιατί απ' όλα. Αλλά πραγματικά ήταν φοβερό και όπως έχω ξαναπεί γενικά, κάθε φορά που μιλάω το λέω, το αναφέρω και τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας δίνει ένα boost, μια ενέργεια. Παθιαζόμαστε πολύ περισσότερο όταν έχουμε ανθρώπους να μας στηρίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, σαν πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η αλήθεια είναι ότι και εμείς ήμασταν λίγο νοχελικές, ενώ είχαμε αρκετά και ένα διαστήματα στο παιχνίδι. Γιατί ακόμα προσπαθούμε, ενώ έχουμε κρατήσει μια βάση από πέρυσι και με παίκτες και έχουμε κρατήσει το ρυθμό μας και τα πάντα. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να προσαρμοστούμε στο 100%.
0: Πώς βλέπεις έτσι τη συνέχεια τώρα για την ομάδα? Έχετε αρκετές υποχρεώσεις.
2: Έχουμε αρκετές υποχρεώσεις. Φέτος παίζουμε ευρωπαϊκό σε μια κατηγορία παραπάνω, παίζουμε στη ΛΙΚ. Που εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καλές, πρέπει να μην κάνουμε πολλά λάθη, να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μέχρι στιγμής παίζαμε στο ΚΑΠ μόνο. Που εκεί είναι λίγο πιο μετριασμένα τα πράγματα. Δουλεύουμε καθημερινά, βλέπουμε βίντεο, διορθώνουμε καθημερινά λαφάκια και φέτος βασικά θα επικεντρωθούμε κυρίως στις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξαναείπα η ομάδα έχει κρατήσει το βασικό κορμό και έχουμε μονάχα δύο προσθήκες, οι οποίες είναι και Ελληνίδες, οπότε είναι ψιλοενταγμένες, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε όλη τη λουτίνα, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Οπότε δεν θα δυσκολευτούν και αυτές να ενταχθούν στην ομάδα, πώς έχει γίνει ήδη, αν μπορώ να πω. Τίποτα. Δουλειά. Έχουμε πολύ καλό τμήμα στα αποδυτήρια. Πολύ καλό κλίμα, συγγνώμη, στα αποδυτήρια. Το έχουμε κρατήσει από πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Αυτό μας δίνει, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί μας δίνει ό,τι ακριβώς θέλουμε. Παλεύουμε μία για την άλλη, δουλεύουμε μία για την άλλη και όλοι μαζί για την ομάδα. Και απλά επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας.
0: Συνδέοντας λιγάκι και το τέλος της περσινής σεζόν, που πήρατε τους δύο τίτλους, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με έναν καινούριο τίτλο και το τρέμπλ, τι σημαίνει έτσι προσωπικά για σένα, καθώς τώρα το καλοκαίρι ανανέωσες και τη συνεργασία σου με τον Δικέφαλο για τέταρτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος?
2: Για τέταρτη χρονιά, ναι, φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά έχω χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι τιμή μου που συνεχίζω και αγωνίζομαι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τίποτα, ήταν το boost που θέλαμε, ήταν αυτό το κάτι παραπάνω για να ολοκληρώσουμε τις επιτυχίες της προηγούμενης σεζόν. Αυτό νιώθω έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε αμφιβολία. Εντάξει, δεν γνωρίζαμε και τον αντίπαλο, γιατί η Άρτα είναι μια καινούρια ομάδα. Δεν έχουν προλάβει καν να δεχθούν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και έτσι και έγινε και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό νιώθω. Όλα τα κορίτσια είναι πολύ παθιασμένα και εγώ μαζί θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε να δούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είμαστε εδώ γι' αυτό.
1: Έλενα, τον ανταγωνισμό πώς τον βλέπεις φέτος? Μας μίλησες για τα ευρωπαϊκά, να μας πεις και λίγο για το εσωτερικό. Για την διεκδίκηση και πάλι και του πρωταθλήματος και του κυπέλου και γιατί όχι και του Super Cup την επόμενη χρονιά.
2: Φέτος θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, καθώς έχω δει ότι ομάδες όπως η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία έχουν ενισχυθεί αρκετά. Οπότε θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για εμάς. Γενικά ο ΠΑΟΚ, όλα τα χρόνια που επικρατεί στο handball, όπως έχει πει και ο προπονητής μου, είναι αναγκασμένος να πρωταγωνιστεί. Γιατί είναι και ένας μεγάλος σύλλογος. Οπότε χαιρόμαστε και θέλουμε αυτόν τον υγιή ανταγωνισμό που θα υπάρξει φέτος. Και πραγματικά αναμένουμε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Είναι αυτά τα παιχνίδια που περιμένουμε όλη τη σεζόν.
0: Και εμείς αναμένουμε έτσι διακρίσεις, καθώς και το τμήμα του ΠΑΟΚ έχει τη δική του παράδοση στο handball και στο ανδρικό και στο γυναικείο τμήμα. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια, Έλενα, και ευχαριστούμε έτσι για τον χρόνο σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.

0: Να πούμε ότι στις 7 σήμερα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει ανοιχτή η προπόνηση, οπότε οι φίλαθλοι της ομάδας, όσοι θέλουν, μπορούν να πάρουν να δουν από κοντά τον Αντρέα Τρικέρ και τους παίκτες του, το καινούριο αυτό σύνολο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη, ο ποδοσφαιρικός Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις, δεν έχει ρεπό.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες που θεωρούν ότι θα έπρεπε να πάνε λίγο καλύτερα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, οπότε...
0: Θα πάρουν κάποια στιγμή ρεπό, γιατί είναι και μεγάλη διακοπή.
1: Ναι, 3 εβδομάδες.
0: Okay. Εκτός προπόνησης έμειναν η Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Καντεβέρα, ήταν ταλαιπωρούνται από ίωση και οι δύο παίκτες. Αύριο η ομάδα θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα. Δεν σταματάει, προπόνηση.
1: Στο Europa γυναικών, επειδή το είπες, με αυτό ξεκίνησε στην εκπομπή, ο ΠΑΟΚ πάντως χάνει στο 22ο λεπτό από την Σπαρτάκ με όλο το θάρρος. Μιγιά. Χα.
0: Κοντά νομίζω.
1: Δες το λίγο στη σημειώση του. 0-1 είναι στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μιγιάβα.
1: Εντάξει. Okay. Μιγιάβα. 0-1.
0: Μηδέν ένα, εντάξει. Στο 22 είπες.
1: Στο 23.
0: Στο 23.
1: Εντάξει. Πρώτο ημίχρονο ακόμα.

0: Θα πω λιγάκι και στον αγαπημένο μου, τον Jürgen Klopp, ο οποίος και αυτός θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της Γερμανίας. Τώρα
1: είναι
0: στο Nations
1: είναι
0: League.
1: Ο λόγος για τον οποίο εγώ θα επιδιώξω να βρεθώ στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.
0: Για να τον δεις από κοντά.
1: Αυτόγραφο. Κανονικά δεν.
0: Στις 4 Οκτωβρίου είναι το εντός έδρας παιχνίδι, γιατί θα τον αντιμετωπίσει και αντίπαλος της Ελλάδας.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, πού αλλιώς θα μπορέσει κάποιος να πετύχει τον Κλοπ. 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, Τούμπα, εκεί.
0: Διαδέχτηκε τον Άγγελσμαν μετά το Μουντιάλ, ο οποίος και ήδη ο Γιούργεν Κλοπ έχει βάλει τους δικούς του όρους στους παίκτες. Άλλαξε μέχρι και τον κομμωτή, το πότε θα δέχονται τον κομμωτή. Είπε πριν την συγκέντρωση της αποστολής ότι κουρέψετε, μετά δεν έχει.
1: Όπου φαντάσου πώς ήταν η ομάδα της Γερμανίας πριν την έλευση του Κλοπ.
0: Φαγητό δηλαδή, όλοι μαζί. Φαγητό όλοι
1: sorry,
0: μαζί.
1: Coach, έχω ραντεβού στο κομμωτήριο.
0: Μάλλον ήταν ελεύθεροι. Τώρα έβαλε περιορισμό και σε αυτό. Πώς και στο πότε θα βλέπουν τους συγγενείς και φίλους.
1: Ωραία.
0: Στο πότε θα τρώνε όλοι μαζί.
1: Θα τρώνε όλοι μαζί, βασικό
0: θα
1: αυτό.
0: Θα τρώνε όλοι μαζί ακριβώς. Και επίσης απαγόρευσε τη χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες.
1: Δάσκαλος. Ανέκαθεν ήταν
0: τώρα. Απόλυτο, ναι. Απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση.
1: Πόσο πριν από τους αγώνες. Μην πάθουν κανένα στερητικό εκεί οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι καμιά μέρα, όχι και πάρα πολύ.
1: Όχι πριν. Και πάρα πολύ, ναι. Γιατί εντάξει, λέμε Γερμανοί, λέμε πειθαρχημένοι, οκ. Okay, αλλά αυτό μπορεί να ήταν στο παρελθόν και τώρα τα πράγματα να είναι πιο.
0: Μάλλον ήταν λίγο πιο ελεύθερα. Αυτό μπήκε και βάλει τα δικά του.
1: Άρα, 24 ώρες πριν τον αγώνα απαγορεύονται κινητά, απαγορεύονται συζυγικές και άλλου τύπου οικογενειακές επισκέψεις.
0: Περιορίζονται, ναι. Οι κομμωτές περιορίζονται.
1: Οι κομμωτές κόβονται.
0: Κόβονται. Το μαλλί, ό,τι ναι. Κόψεις, ό,τι κάνεις πριν. Θες να το βάψεις, θες να το κουρέψεις, θες να το.
1: Δεν πέτυχε βαφή, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Παίζεις έτσι και μετά.
0: Φαντάζομαι δηλαδή τι γινόταν με τους κομμωτές.
1: Ναι.
0: Μάλλον το είχαν. Κοίταξε, το μαλλί είναι και φαντάζομαι και λίγο γούρι για κάποιον παίκτη. Το πώς θα το φτιάξει και τα λοιπά, να βγει για ένα παιχνίδι. Θα
1: το μουσί.
0: Το μουσί, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Είναι στα γούρια. Ειδικά το βαμμένο μαλλί, ξέρεις, έχουμε δει με χρώματα να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που τον έχεις δει τον άλλο με μαύρο μαλλί να μπαίνει με άσπρο. Έχει γίνει ξανθό το μαλλί.
1: Ναι, τώρα αναφέρεσαι στο Νεϊμάρ και δεν θες να το πεις. Και πρέπει να πάρω εγώ την πρωτοβουλία.
0: Βασικά καμένο μαλλί. Ούτε καν άσπρο μαλλί.
1: Ναι, αυτό το οξυζενέ. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε ο κομμωτής. Έμεινε με το οξυζενέ.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίοι κανόνες. Μου αρέσουν. Ίσως θα ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ κάποιος να κάνει τους αντίστοιχους κανόνες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι, να μας το πει.
1: Στην Εθνική Ελλάδα. Αν υπάρχουν βεβαίως. Ή αν οι Έλληνες είναι και πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς.
0: Στους
1: κομμωτές τους, στα κινητά τους.
0: Το κινητό είναι ένα θέμα και τα social media. Για να σου αποσπάτε προσοχή για όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον και για τους αθλητές.
1: Για όλο τον κόσμο. Δεν κοιτούσε το κινητό και εδώ ανοίγει ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω με κάποιον ειδικό στην αυτοκίνηση. Δεν κοιτούσε το κινητό του ο νεαρός οδηγός, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου και ακολουθώντας ξέφρενη πορεία χτύπησε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ευτυχώς δεν είχαμε παράσταση.
0: Είχε θέμα υγείας όμως.
1: Έπαθε επιληπτική κρίση. Και είναι ένα θέμα και το πώς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι ένας οδηγός αντιμετωπίζει πρόβλημα είτε ως πεζή είτε στη θέση του συνοδηγού, τι κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, ερωτήματα κάνω, θα μπορούσε να είναι λάθος το να τραβήξει το χειρόφρενο εκείνη τη στιγμή
0: ναι.
1: Για να σταματήσει το αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να είναι λάθος να τον σμπρώξει κάπου. Το πώς και το τι θα πρέπει να κάνουμε. Όντας στη θέση του συνοδηγού, όταν αντιληφθούμε ότι ο οδηγός μας, ας πούμε, παθαίνει. Να,
0: κάποιο επεισόδιο,
1: μια επιληψία. Παθαίνει ένα καρδιακό ή ένα κεφαλικό και χάνει τον έλεγχο, εμείς τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να ψάξουμε κανέναν ειδικό για να μας το απαντήσει. Ειδικό στην οδηγική συμπεριφορά, έτσι, για να μας πει με ασφάλεια τι να κάνουμε.
0: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που έπαθαν να ανακόπη κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους και συνέβη μετά κάποια τέτοια.
1: Και,
0: δεν είναι,
1: και προφανώς υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν είναι όλα τα τροχαία. Υπετιότητας του οδηγού. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος επιληπτικός οδηγούσε. Ναι, οδηγούσε. Τι να κάνουμε. Δεν είναι μια κατάσταση αυτή, δεν είναι μια ασθένεια η οποία κόβει το τιμόνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
1: Προφανώς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει εντός ολίγου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίων συνομιλιών που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Έντονο είναι το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Donald Trump-Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: και επειδή η εκπομπή είναι αθλητισμού αλλά και πολιτισμού.
1: 0-2 είναι ο ΠΑΟΚ με την Μιχάβα τελικά. Για να καλύψουμε το κομμάτι
0: του
1: αθλητισμού.
0: Σε ποιο λεπτό. Είμαστε εκεί
1: στο 37ο είμαστε. Ναι. Τώρα είναι που παρακαλάμε να λήξει το
0: ημίχρονο για να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, τι μπορούμε να σώσουμε στο δεύτερο. Ναι.
0: Εμείς λοιπόν όμως θα πάμε στο κομμάτι τώρα του πολιτισμού, καθώς ακολουθεί ένα ωραίο τρίμερο γεμάτο πολιτισμό από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για όποιον είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το Flaming Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, έτσι ένα ζωντανό πεδίο συνάντησης για χορό, μουσική και συλλογική δημιουργία. Επίκεντρο είναι το Θέατρο Αμαλία και το Goethe Institute. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις. Θα φέρει κοντά το φεστιβάλ καλλιτέχνες, χορευτές, μουσικούς, χορογράφους, δημιουργούς από διαφορετικά πεδία. Οπότε όσοι το επισκεφθούν θα μπορούν να δουν ωραίες παραστάσεις, συναντήσεις, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, σε συλλογικές δράσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Μαυράκης, ο οποίος είναι συνεπιμελητής του φεστιβάλ και διευθυντής της του Far East. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη.
2: Γεια σας. Και βέβαια να πούμε ότι αθλητισμός και πολιτισμός συνδυάζονται πάρα πολύ καλά στο χορό, που έχει έτσι πολύ έντονη σωματική έτσι, κίνηση. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Αν και έχει κρυώσει ο καιρός, είμαστε πολύ καλύτερα νομίζω τώρα χωρίς τη ζέστη.
2: Εντάξει. Και εμείς είμαστε στις προετοιμασίες. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά την πρώτη μας, ας πούμε, εκδοχή, το φεστιβάλ μας που εμπνευστήκαμε μαζί με το Ινστιτούτο Goethe και με χρηματοδότησε το γερμανικό μας Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό το τριήμερο συνδυάζουμε όχι μόνο χορό, αλλά και μουσική και performance σε εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους, στο Θέατρο Αμαλίας, στο Goethe, στη γύρω γειτονιά, με after party. Θα γίνει λίγο ένας χαμός.
0: Ωραίος χαμός όμως. Γιατί βλέπω στο πρόγραμμα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Σωστά, και το χρειαζόμασταν πάρα πολύ ένα φεστιβάλ χορού στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή είναι στις 8 η ώρα το opening με ένα χορευτικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τους Resting Beat, που έχουν φέρει λίγο τα πάνω κάτω στο σύγχρονο χορό στην πόλη. Είναι από τα πιο υποσχόμενα, ας πούμε, σχήματα. Κάναν και περιοδία στην Αίγυπτο, έχουν παίξει σε άλλα μέρη της χώρας και παρουσιάζουν το έργο Fauves, Άγρια Θηρία, και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο after party στο φουαγέ μας με τον DJ Vector από την Αθήνα. Αλλά είναι ντόπιος DJ, θεσσαλονικιός δηλαδή.
0: Και αυτή δεν είναι μόνο η αρχή,
2: Σάββατο,
0: έτσι?
2: Είναι η αρχή. Το Σάββατο έχουμε ένα κοινό τραπέζι στο Goethe το μεσημέρι στις 3, μετά μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει για τον χορό στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μπορούσε τον Goethe να στηρίξει τον χορό, ίσως φτιάχνοντας ένα hub στην πόλη μας για τον χορό, και μετά ακολουθεί μια παράσταση της Ιωάννας Αγγελοπούλου, Notating Dance, με δωρεάν είσοδο στο Goethe. Και το βράδυ στις 9, μια παραγωγή από το Βερολίνο της Λιβανέζας Dominique Tengo, The Intimacy of Collision, που αποδομεί κάπως το πώς η Δύση αντιλαμβάνεται την Ανατολή και τους Oriental χορούς. Και μετά έχουμε ένα after party στο Bizbizé, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα μόνο στους χώρους μας, αλλά και να ενεργοποιηθεί όλη η γειτονιά εκεί, γύρω από το Αμαλία, γύρω από το Goethe, στη Fleming, εξού και το Flaming, που είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Α, ωραία. Μας εξηγείτε λιγάκι και το όνομα, αυτό θα σας ρωτούσα. Από εκεί προέκυψε λοιπόν.
2: Ναι, προκύπτει από την ανάγκη μας να κινηθεί ολόκληρη η γειτονιά μας. Και ενώ είναι ένα πιλωτικό, ας πούμε, φέτος πρόγραμμα, θέλουμε να το καθιερώσουμε σε συνεργασία με τον Goethe και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι χώροι στο χορό.
0: Α, μάλιστα. Θέλετε να επεκταθείτε λιγάκι και σε άλλα είδη χορού, εννοείται, έτσι?
2: Όχι, σε άλλους χώρους, σε άλλα θέατρα που έχει η γειτονιά. Η γειτονιά είναι γεμάτη χώρους πολιτισμού.
0: Ισχύει, ναι. Είναι ωραίος χώρος.
2: Την Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έχουμε πάλι μια παράσταση χορού από μια Θεσσαλονικιά, τη Μαρία Πλησίου, που όμως έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ και παρουσιάζει το φορευτικό έργο Bust στις 7. Και με το που τελειώσει, περπατάμε στο Goethe, όπως στον Κήπο, έχουμε τη μεγάλη πανηγυρική συναυλία του Σαντέλ. Θυμόμαστε το disco Παρτιζάνι, ας πούμε, ή το disco Boy. Είναι πάρα πολύ ανεβαστικό live. Με special guest την Αγγελική Παρδάλη. Στον κήπο με την υποστήριξη του pick-up στα ποτά. Και φυσικά ένα πανηγυρικό κλείσιμο σε όλο το τριήμερο.
0: Όπως είπατε, είναι μια έτσι πιλωτική εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Τέτοιες δράσεις πάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, είτε πρόκειται για χορό είτε για μουσική.
2: Ναι, ναι, το ελπίζουμε και πιστεύουμε πολύ ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και ένα χορευτικό φεστιβάλ. Έχει παραστατικών τεχνών, έχει φυσικά κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Νομίζουμε ότι χρειάζεται και ένα φεστιβάλ για το σύγχρονο χορό. Και ας έχει μέσα, ας επιτρέπει να μπει λίγο μέσα και η μουσική με μια συναυλία, η performance ή ένα τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί.
0: Πάντως νομίζω επειδή είπατε θα είναι και σε εξωτερικούς χώρους, θα είστε τυχεροί γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι απλά συννεφιά, δεν δίνει βροχή. Οπότε θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί πέρα ωραία θεάματα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε και μέσα, να είμαστε και έξω και νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Στόχος σας ποιος είναι, να γίνει φέτος και να το επαναλαμβάνετε έτσι, τέτοια περίοδο κάθε χρονιά, να γίνεται μια φορά το χρόνο?
2: Ναι, και φυσικά θα θέλαμε αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει στο μέλλον, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε και κάποια σχήματα από το εξωτερικό, αλλά να μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στην Ελλάδα εσωτερικό με διάφορα άλλα φεστιβάλ που έχει, όπως στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, και να μπορούν και οι ελληνικές παραγωγές να ταξιδεύουν εντός της χώρας. Και γενικά να στηρίξουμε τον χορό, μια κοινότητα που χρειάζεται χώρους και φεστιβάλ για να εκφραστεί περισσότερο.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θυμίζουμε 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου με έναρξη στο Θέατρο Αμαλίας στις 8 την Παρασκευή.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μαυράκη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

0: Περιμέναμε αυτό το drum solo να ακουστεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
1: πήγαμε να το κόψουμε στη
0: το
1: μέση.
0: Τραγούδι. Και πήγα να το κάνω. Ευτυχώς. Θα έκοβα το solo. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή στα οποία λες δεν πρόκειται να τα κάνω ποτέ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα
1: μουσικό
0: στη ζωή.
1: Μουσικό solo πας να το κόψεις.
0: Όχι, δεν πας να το κόψεις. Εδώ και τα τραγούδια πάει η καρδιά μας κάπως στην κούλουρη που τα κόβουμε, τα παίρνουμε έτσι λίγο στο
1: εγώ φταίω γιατί βιάστηκα.
0: Τέλος. Όχι, δεν είναι.
1: Πήγα να σου χαλάσω το solo.
0: Τώρα το Atomic επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι να τα ακούσεις ολόκληρο. Αλλά τέλος πάντων ντέφι να γίνει. Το κόβουμε.
1: Θα ήθελα να στο τραγουδήσω, αλλά δεν μπορώ. Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Not yet. Όχι ακόμα. Η εθνική μας, η οποία αγωνίζεται στο πλαίσιο του Nations League, το οποίο Nations League έχει πάρει και μια πολιτική διάσταση τώρα
1: πάρα
0: τελευταία.
1: Πού παίρνουν τα παιχνίδια έτσι, των εθνικών ομάδων, σωστό, λάθος, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ξέρεις τι, έχω ένα θέμα εγώ, μάλλον έχω ένα θέμα και με αυτό. Έχω πολλά θέματα, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος. Τελικά είναι το ποδόσφαιρο νεοπολίτικα ή δεν είναι. Πρέπει να αποφασίσουν κάποιοι. Mm-hmm. Ή θα τιμωρούν κάθε οπαδό που θα σηκώνει ένα πανό, κάθε ομάδα που θα επιτρέπει να σηκώνεται ένα πανό, κάθε ομάδα που θα βγαίνει με απόψεις οι οποίες ή θα το τιμωρούν αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει ο κανονισμός.
0: Ή θα τηρήσουν τον κανονισμό ή θα αναθεωρήσουν τον κανονισμό και ή θα τον καταργήσουν πλήρως. Οπότε θα γίνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ένας ακόμη τόπος και πολιτικών διαμαρτυριών. Και βεβαίως μπορούν να βρουν και μια μέση λύση για να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους να εκφραστούν, αλλά τελικά να δουν πού υπάρχει ένα όριο, αν αυτό το όριο πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm.
1: Κανονικά θα πρέπει ίσως να μένει έξω. Μεγάλη κουβέντα είναι. Ούτε...
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Νομίζω δεν μπορώ να είμαι απόλυτη σε αυτό. Το λέμε αυτό με αφορμή της είδησης ότι οι περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας να μποϊκοτάρει, το είπα σωστά, τους επικείμενους αγώνες της στο UEFA Nations League εναντίον του Ισραήλ. Την ανακοίνωση αυτή έκανε τη Δευτέρα η οργάνωση Irish Sport for Palestine.
0: Ναι. Εγώ
1: πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το μποϊκοτάζ από την Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας, γιατί προφανώς θα είχε...
1: Στις 27 Σεπτεμβρίου είναι κανονισμένος ο αγώνας.
0: Προφανώς θα είχε συνέπειες, mm-hmm. αλλά μόνο που ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι θα πρέπει να δοθεί και μια διέξοδος στους αθλητές που το επιθυμούν, να εκφράσουν μέσω του επαγγέλματός τους τις πολιτικές τους απόψεις, τις πολιτικές τους συμφωνίες και τις πολιτικές τους διαφωνίες.
1: Εντός γηπέδου ίσως όμως όχι.
0: Εντάξει, εντός γηπέδου ίσως όχι, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Ας πούμε, γιατί η κερκίδα είναι εντός γηπέδου.
1: Είναι εντός γηπέδου. Νομίζω θα έπρεπε να μπει ένα πολύ σημαντικό όριο. Έχουμε δει και αθλητές να το κάνουν αυτό στο παρελθόν, σε νεαρή ηλικία και έχουν καταστραφεί. Παίρνοντας θέση με κάποιο τρόπο, δείχνοντας ένα τατουάζ, μια εικόνα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ουδέτερα τα πράγματα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχει τώρα το παίρνω θέση και παίρνω θέση. Όταν παίρνεις θέση, αγαπητέ ξένε ποδοσφαιριστές στη γειτονική Ιταλία, χαιρετώντας ναζιστικά την κερκίδα των ναζιστών φιλάθλων της ομάδας σου, προφανώς και θα καταστραφεί η καριέρα σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε κάτι άλλο, ας πούμε, ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τα πολιτικά μηνύματα θα πρέπει να είναι απαγορευμένα.
1: Εξαρτάται
0: τι πολιτικό δεν είναι
1: μήνυμα,
0: όλα στα άκρα. Έτσι,
1: ναι, αυτό όμως δεν μπορείς να το βάλεις. Όταν πεις ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα, δεν μπορείς να πεις μετά. Α, εξαρτάται όμως τι πολιτικό μήνυμα. Ή θα τα κόψεις όλα ή τίποτα.
0: Ναι, το ακούω αυτό.
1: Βέβαια,

0: του κρου από τη δικιά του ομάδα, επειδή πάρα πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του σταδίου ζήτησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε εκφράσει φιλοπαλαιστινιακές απόψεις να τον αποκλείσει. Και τον απέκλεισε και έγινε ο κακός χαμός.
1: Έγινε ο κακός χαμός, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό
0: με
1: στο εξωτερικό.
0: Με τον αποκλεισμό.
1: Και ήδη στις συναυλίες του λένε ότι τα διακαθίσματα είναι αρκετά.
0: Όχι τα διακαθίσματα είναι αρκετά. Από εκεί που ήταν 150 το φθηνότερο, τώρα μπορείς να παρακολουθήσεις Ed Sheeran τουλάχιστον στις ΗΠΑ ακόμα και με $30.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα όνομα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας.
1: Λεπτά είναι τα όρια. Δεν είμαι και υπέρ του να μην παίρνεις καθόλου θέση, αλλά όχι και να φτάνουμε ίσως στα άκρα και εξαρτάται και σε ποιο χώρο. Ας πούμε, εντός γηπέδου θα πρέπει να, κρατάμε μια ουδετερότητα.
0: Και σε ορισμένες περιπτώσεις να πω εγώ ότι δεν είναι και κακή. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και σας παρακαλώ, μην το παρερμηνεύσετε αυτό. Το αν δεν πάρω εγώ ακριβώς τη δική σας θέση σε μια κατάσταση διαλόγου, δεν σημαίνει ότι είμαι απέναντί σας ή ότι δεν έχω θέση. Απλά έχω κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είμαι πιο μετριασμένος εγώ σε ένα πράγμα από τη δική σας άποψη, φίλες και φίλοι, την οποιαδήποτε σε όποιο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κρατάω ίσες αποστάσεις. Απλά δεν έχω τόσο μεγάλη θέρμη όσο έχετε εσείς.
1: Από την άλλη, όμως, να πούμε.
0: Δεν είναι όλες οι θέσεις άσπρο και μαύρο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και αποχρώσεις.
1: Απλά να πούμε από την άλλη πλευρά, όταν οι παίκτες που έχουν έτσι και την δημοφιλία τους και τη χρησιμοποιούν για να περάσουν κοινωνικά μηνύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικό μεν με τα πολιτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κινητοποιούν τον κόσμο. Και για ασθένειες έχουμε δει να δίνουν μηνύματα, για το στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ας πούμε, να δίνουν το δικό τους μήνυμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλύτερα να κρατήσουμε αυτό, να μείνουμε εκεί.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Τα πρότυπα πάντως είναι πρότυπα καθ' ολοκληρίαν. Δεν είναι λίγο à la carte από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουμε αθλητές ως πρότυπα. Από την άλλη, εντάξει, καλό είναι μερικές φορές να υπάρχει και μια, όχι αυτολογοκρισία, να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των αθλητών. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ κάποιον πασίγνωστο Έλληνα Ολυμπιονίκη, ας πούμε, ή άνθρωπο που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα, να βγαίνει και να λέει ότι, ξέρεις κάτι, να παίρνει μια θέση, όποια θέση και να πάρει, γιατί αυτομάτως θα στρίψει πάρα πολύ κόσμο απέναντι σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο είναι τόσα χρόνια. Μπορώ να σου πω άπειρα ονόματα τα οποία έχουν κρατηθεί λίγο πολύ και δεν το έχουν κάνει αυτό, και μπορώ να σου πω και πολλά ονόματα τα οποία με το που πήρανε και θέση, αυτομάτως μία μερίδα του κόσμου είπε ότι, ξέρεις, εγώ με αυτόν.
1: Έκλεισε πόρτα στο συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί. Ναι, έκλεισε απλά μία πόρτα. Όχι ότι βρίστηκαν, όχι ότι έγινε κάτι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα. Λοιπόν, και 53. Το διαβάζω και δεν μου αρέσει σαν δήλωση, θέλω απλά να το πω. Σπάνια στην εκπομπή θα πάρουμε θέση πολιτικά. Έτσι. Αλλά επειδή το είδα, τα διλήμματα λέει των εκλογών θα είναι το ή εμείς ή κανείς, το δήλωσε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά δεν μου αρέσει να υπάρχει τόσο πολύ έντονο δίλημα. Τι πάει να πει
1: το
0: ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι. Της δήλωσης.
0: Ναι, αυτή η απολυτότητα της δήλωσης, εμείς. Δηλαδή, άμα δεν βγεις, τι θα γίνει δηλαδή. Ο κανένας ποιος είναι δηλαδή. Πόλεμος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή με παραπέμπει εμένα σε πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα αυτό το ή εμείς ή κανείς.
1: Όντως είναι λίγο έτσι όπως το λες.
0: Είναι ποδοσφαιρικό. Είναι πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν το δεχόμουν όταν το άκουγα και από φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας που υποστηρίζουν. Κάτσε ρε παιδιά, οκ, okay, παίζουν κι άλλοι.
1: Παίζουν κι άλλοι, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, και τι θα γίνει, δηλαδή, άμα χάσουμε, τι θα τα κάνουμε λίμπα κανένας και άντε. Δεν, όχι.
1: Θες να μείνουμε στην ποδοσφαιρική του δήλωση, μια και είμαστε και του αθλητισμού επίσης. Όπου σε ερώτηση σε ένα σημερινή του συνέντευξη για το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, είπε: εάν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιστούμε, μάλλον. Ναι, πάντως έχουμε καλή ομάδα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιατί δηλαδή στο πολιτικό ή εμείς ή κανείς και στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε, θα προβληματιστούμε. Κάντα ανάποδα λίγο. Πες τα ανάποδα λίγο. Στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα προβληματιστούμε. Ας πούμε, εντάξει, πες το στην πολιτική. Αν δεν.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Καθώς είναι υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα και είδε και την αναμέτρηση, μάλιστα, με τον Παναθηναϊκό στην
1: μαζί
0: Αθήνα.
1: Με την,
0: το 3-0, έλα πες το όνομά της.
1: Με την Κυβέλη Μάρδα.
0: Είναι η βουλευτήνα του πρώην
1: η
0: υπουργού.
1: Κόρη, ναι, του πρώην υπουργού που ήταν.
0: Όχι βουλευτήνα, η κόρη.
1: Η κόρη του πρώην υπουργού ήταν υπουργού. Επικυβέρνησης
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και ταυτόχρονα σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα.
1: Ναι.

0: Είδες πώς τα έδεσες. Δέσαμε πολιτική, αθλητισμό, πάλι το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί.
1: Και το κάναμε στο τέτοιο, και το κάναμε στο τελείωμα. Ναι, στο τελείωμα. Πού να το κάναμε στο ξεκίνημα, δύο ώρες, γι' αυτό θα μιλούσα εδώ μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φάνη, έχουμε είδηση για σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να ενημερωθεί πότε παίζει η γυναική ομάδα της Λίβερπουλ. Εδώ,
0: το μισό λεπτό. Το δείχνει το
1: Ερτ Sports 2.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις 9, Λίβερπουλ Σάντερλαντ. Και για τις γυναίκες σε ενημερώνουμε. Να είσαι ενημέρωση, θα το δεις κιόλας.
1: Ο άνθρωπος εδώ είναι. Εντάξει, Λίβερπουλ και τα μυαλά. Εντάξει, ή εμείς. Όχι, δεν το λέω.
0: Και εσένα σου βγήκε.
1: Δεν το λέω, δεν το λέω. Ακόμα και στις γυναίκες. Στις γυναίκες τώρα, μια που το είπαμε, έκλεισε το ημίχρονο. Ναι, στο ημίχρονο 0-2. Πάω Σπαρτάκ Μιχάβα.
0: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο να τσιμπήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Λες και ξέρω, έτσι το είπα. Απλά.
0: Έχει και δεύτερο παιχνίδι πάντως.
1: Γεια και χαρά. Θα διεκδικήσουμε να κάνουμε ταξίδι. Θα πάμε.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγο η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και τη συνάντηση που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος Ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν άσκηθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα, εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος, οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420 είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία, ξαναλέμε, ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν ας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα μεταξύ μας βλέπω ΕΡΤ News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εθισμός και οι παρενέργειες της υγείας μας. Και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία. Γιατί θα μου πεις ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια, και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, δηλαδή θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή, τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό. Ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή, με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της Αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαιρία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Damn Your Eyes. Ποιος δεν το έχει πει? Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, αμέσως μετά στα καπάκια ακούμε Route 66.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ικανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραία άσματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση ή κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στην Ελβετία, εκεί στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, στη Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο πάρκο των αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το πάρκο λοιπόν αυτό των αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός, ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Σε πουλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε ας πούμε Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, ακουναδί. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα 23 του Σεπτέμβρη του 1938 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός σολ τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Ben E. King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν σόλο τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem. Και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, YouTube, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έγινε έθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι λίγο παλιοί, δεν θα πω πολύ παλιοί, να, σαν εμένα λίγο παλιοί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική Δραματική Περιπέτεια Παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, Φάνη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους, λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμηνας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα το Boss. Ποιος είναι το Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλεις στη ζωή σου και πάει, καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes, ένα βραβείο Oscar, πρωτογνώρισε επιτυχία με το Born to Run, έχει κυκλοφορήσει 500 άλμπουμ. Άσε με τώρα, συγχύστηκα που είναι και ζάμπλουτος. Yes, man!

Σαν σήμερα το 1977, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά, και εγώ ρε παιδιά, λέει, εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις, εμείς λέει δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι σήμερα η γενέθλια, να τα χιλιάσει φυσικά, ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλητος διότι πούλησε και καλώς έπραξε. Θα μου πεις, εσένα τι σε νοιάζει? Πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης, αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί από το ύψος της Νεάπολης Οικές, Πολύχνη, μέχρι και Ευκαρπία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση μάλιστα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το σιγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαγύηση ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης ξυβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free. Δηλαδή, το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό, βέβαια, της Eurovision, το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%. Ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος σας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνω να είναι και το άρωμά μου από Jimi Hendrix. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

0: This is the living.
1: Oh God, I'd love to fly.
0: Living off the dead.

Set Me Free, οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίουσα, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο, 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε εννοείται Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλής Σόλγας στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της σιγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια, λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό της το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο, σου λέει είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ελοκένουριό της single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα της. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά το album του The Life of Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε 2 νούμερο 1 επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση. Και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνηθίζει φυσικά η Taylor Swift, ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans, δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή, σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

και Τζίμι Χέντριξ, την παρέα του Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς λέει τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, πια Taylor Swift. Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Ezra Collective, Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά στο Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος. Και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων, εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση, εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγούνε μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ρέι, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

ελεύθερη πτώση ή αν θες φόλο από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Φάνη τον Λιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντα Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες.

τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς, ρε Χρήστο Χατζημίση, σε βλέπω και αναστατώνομαι. Κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστο Χατζημίση έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7. Α, καλά. Εμείς ανταμώνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, δες, τα πετάω τα χαρτιά μου, τους ή άλλους έχω και τον ανεμιστήρα εδώ, γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντάς του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό το οποίο εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 3, 2, 1,
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σταθήκαμε, φίλες και φίλοι, με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια εκπομπή που ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα. Δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε. Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα, για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργήθηκε το 1567, λέτε, έχουμε αναγέννηση, η προοπτική αλλάζει, στο βάθος υπάρχει πλέον το σημείο φυγής. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πάντα όμως δίπλα στις ημερομηνίες που σημαίνουν εποχές, τάσεις, τεχνοτροπίες, ιδεολογίες. Ευρώπη, αρχές 20ου αιώνα, ο μαρξισμός δεν είναι πια σπόρος αλλά έχει ανθίσει. Δίπλα στις ημερομηνίες και τους ορισμούς υπάρχει η ουσία που δεν είναι άλλη από την επεξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. Χίλια δυο ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπρος στα λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente immagine di fille mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια, Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγκατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νιχόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι, όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφή από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα που σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίν. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο, στην Νάπολη, την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε Ιταλικός Ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο Ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος.
Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άφηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φωνητική παράδοση. Το λεγόμενο bel canto, το ωραίο τραγούδι δηλαδή, σημαίνει ότι η μελωδία και η δεξιοτεχνία των τραγουδιστών εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ορχήστρα έχει ρόλο συνοδευτικό και αφήνει τη φωνή να εκφράσει το απόλυτο πάθος. Ο λυρισμός απογειώνεται, το δράμα επίσης. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίπτωση της Ιταλίας ο μουσικός ρομαντισμός κουβαλά αρχικά τα κρυφά μηνύματα και στη συνέχεια τα ξεκάθαρα συνθήματα της Επανάστασης ενάντια στους Αυστριακούς.

Από την όπερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, του Μπελίνι, την Μπιάνκα Φερνάντο, ακούσαμε την Μιρέλα Φρένι και την Ρενάτα Σκότο, υπό τη διεύθυνση του Λεόνε Μαζέρα, στην Άρεα Σόρζη, ο Πάντρε. Στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνι, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνι, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν. Λάτρευε τη γυναίκα, η οποία ημνήθηκε σε όλα του τα έργα. Πολλές οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή του, αλλά τρεις τον σημάδεψαν. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια ήταν με την πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά παντρεμένη Ζουντίτα Τουρίν. Η σχέση του με τη σοπράνο Μαρία Μαλιμπράν έμοιαζε κάπως πιο ήρεμη, πιο φυσιολογική, αλλά όλοι λένε πως ο δυνατός έρωτας της ζωής του ήταν η Μανταλένα Φουμαλόρη, η οποία πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το γιατί οι γυναικείοι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνι. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του, και μέσω αυτών των ηρωίδων του λοιπόν φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα ιδιαιτέρως με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδες σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνι θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία ντι Λαμερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο Μπελίνι θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, τον σημαντικότερο συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνι συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνι είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Ρενάτα Σκότο, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un grido, io sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμό στην Ικαία, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Η υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί, γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά, είμαστε όλοι μαζί στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις, και μέσω του διαδικτύου βέβαια, ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους σχηματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μη νομίζετε πως στη σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η Τζάιρα το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνι, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνι, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζάιρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τζιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνι, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, πέραν το ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credi a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Η Πνοβά της ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Daniel Auber. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Vaudeville με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Scribe το 1819. Η Πνοβά της, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνου θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να τονώσει την δικιά του λυρική φλέβα. Η μελωδία, ενδεχομένως έστω και σε αυτά τα 3-4 λεπτά, να μπορέσετε να διακρίνετε πως συνδυάζεται σε συνοχή με το θέμα την ίδια ώρα που η ορχήστρα, όπως είπαμε, όπως οφείλει να κάνει στο ιταλικό μελόδραμα, περιορίζεται στο να συνοδεύει τη φωνή με μια αξιοθαύμαστη απλότητα. Και βέβαια το έργο αυτό κορυφώνεται σε αυτήν την θαυμάσια άρια, μια από τις πιο σημαντικές άριες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ υπνοβατεί. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε 5 πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα ιέρια Νόρμα έχει, κόντρα σε κάθε νόμο, αποκτήσει στα κρυφά 2 παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Αμφίπατο Πολιώνε. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την άρια Casta Diva. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι, ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της άριας Casta Diva. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάσα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο, αλήθεια, ήταν γέμισε.
34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφή.

πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει, και μια τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη» και «Η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Η Πουριτανή», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που του επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει: το σηκώτι ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον.

ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την Ιπουριτάνη, σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε στο Ατέ Οχάρα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρχουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πύργαγια ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

κορίτσι με το κόκκινο παλιτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φυλλέτα, πιο πλέιτα η θάλασσα, το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της, έτσι απλά συνέχισε.

χλωριάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος.

κλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα, απόγευμα στην Αττική Οδό. Με κοίταξε για λίγο ερπάνω από τον νόμο της, συνέχισε τον δρόμο της, έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

παλτό. Τρέχεις αβορίδα στη διπλανή λωρίδα, απόγευμα στην αυτική οδό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω εγώ, πέρα από για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, τις 5, το 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορία στην ανατολική περιφερειακή στη οδό στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο ολόκληρη αγέλη, μια οικογένεια που έκανε βόλτα αναζητώντας προφανώς τροφή και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία που δεν παραξενεύονται, συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν σαν να μην τρέχει τίποτα, ακόμη και από τα αυτοκίνητα δεν παραξενεύονται που διασχίζουν το δρόμο ανάμεσά τους, λες και είναι τίποτα οικόσιτα ζώα. Που στο κάτω-κάτω αυτό φαίνεται ότι είναι, εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχσου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και ημίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε όποιο άγριο ζώο και να δείτε.

0: Και αν είσαστε από αυτούς που λάβατε μηνύματα ή τέλος πάντων στη θηρία σας στο Gov ήρθε ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φύλου πορείας, μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας που μπορεί να αναστάτωσε τον κόσμο έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρίας. Έχουν σταλεί 100.000 SMS και email σε παραλήπτες στην προσωπική τους θηρίδα στο gov.gr και φαίνεται μέσω αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρίας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλο πορείας, σημαίνει ότι ο εφέδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το ERT News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί. Απλά αποφάσισε. Είχε φτάσει. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την επέμβαση.
2: Συλλέγεις τις πληροφορίες.
1: Κατέστη δυνατό αυτό.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Η πληροφορία που έχουμε μέχρι τώρα είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο ERT News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα, το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα για να ξέρετε την ηλικία, λέει ότι οι πλήτες παραμένουν σε εφεδρία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον, ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ταξιδάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες, έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα, σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα το οποίο σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό. Ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω. Που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά, τι γίνεται, και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητο συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο. Και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κοστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κοστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς. Όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21:45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομηρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ με τη χθεσινή απουσία λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσές Εχίρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζεκ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα, όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυραιότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα, στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να, τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ήθη και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα, φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Southampton, Chelsea και Leicester, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στις Μαρίτιμο, Κουμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιο του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί, σύμφωνα με την αποτίμηση, φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ, έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ, έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ, από εκεί, εμπνεύστηκε λοιπόν τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτικοί. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα, μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα, λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέ, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παραδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλευσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο 1 ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα. Φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ. Έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και το αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρωνα έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα, περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την μετεωρολογική υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά, δεν λέει, μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών. Οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες στα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδη σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο έστειλε τα SMS και τα email, αλλά δεν σας ζητάει να πατήσετε κάποιο link, σας οδηγεί στο gov.gr, το οποίο είναι ένα ασφαλέστατο site. Γιατί όμως έχει γίνει αυτή η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας? Πολλοί στα social media βγήκαν και είπανε ότι τους κατέβει, δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέλνει τα SMS γιατί πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους. Συγκεκριμένα λένε υπάρχει μια ύποπτη έντονη κινητικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουνε, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτή την κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται. Απλά τώρα υπάρχουν τα social media, το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισαν να διαδίδουν φήμες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ημπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη τάντα αποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και τον Χρήστο στην έρευνα. Αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη. Δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman, από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθιές, τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους, πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δημοσιογραφικά. Είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά, την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η ΕΣΥΕΜΘ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η ΣΥΕΜΘ εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτήν την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο, και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες, ελπίζουμε να ανακάμψει του χρόνου.

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν, σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Nationals League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην ένδειξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague. Μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Villeurbanne. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει 9 και 4 την Παρί και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στη περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM
0: τη ΣΕΡ3.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπούλη στον ήχο. Και εδώ διαβάζω ότι η Ντόλι Πάρτον που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη, το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24ωρη κομμότρια και 24ωρη μακηγές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, είχε, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της, την ώρα του θανάτου της δηλαδή, και μετά ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική και πάντα πρόσεχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Docs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές, μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson, το ξενοδοχείο Grand Budapest, φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε, είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο παιδιά το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Μπραντ Πιτ και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο Τζέιμς, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Μπραντ, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και το, η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών. Δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πάω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαθές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα. Ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή. Οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

Μια απάτη από τους επιτίδιους. Σας αφήνουν σημειώματα, υποτίθεται, από τις εταιρείες courier ότι ήρθανε και δεν σας βρήκαν και έχετε να παραλάβετε κάποιο δέμα. Σας αφήνουν ένα χαρτί, ένα φάκελο που μέσα έχει ένα κωδικό QR, το σκανάρετε και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας. Δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αίσιο τέλος στο θρίλερ στη Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη. Και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς, περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά, τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή: όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλος Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περιοδία. Και από τον Σαντάνα πάμε στην Οκινάουα, την Ικαρία και τη Σαρδινία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιοχές? Έχουν τους περισσότερους υπερενόβιους παγκοσμίως. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι πάνω από τα 100 έτη ζουν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Μάλιστα τελευταία στην Ιαπωνία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Έχουν τους περισσότερους υπερήλικους από κάθε άλλη εποχή. Το 90% των ατόμων που πέρασαν τα 100 έτη στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια? Τη διατροφή τους. Τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κριθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές, Σαρδινία και Ικαρία, τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές, αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα, όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο, καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά, αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας ο Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ

0: Ακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

earth above me, lay down on the green.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.